0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.
3: Hi, I'm Zena and you're

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έρευνα υποστηρίζει ότι ακόμα και να σκέφτεσαι το γυμναστήριο μπορεί να είναι αποτελεσματικό, τόσο αποτελεσματικό όσο το να πηγαίνεις πραγματικά.
3: Φιλενάδα, φαντάζομαι ότι πέρασε και να γραφτώ και δεν γράφτηκα. Δηλαδή ακόμα καλύτερα.
2: Είσαι σε άλλο επίπεδο.
3: Έχω κάνει γράμμωση πριν πάω.
4: Δύο πλυντήρια. Έτσι είναι δίπλα-δίπλα φιλαράκια. Κάποια στιγμή λέει το ένα, ρε φιλαράκι, λέει, το ξέρεις ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό? Του λέει ο άλλος, ναι ρε φίλε, τι, στίβω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί

0: something I wanna talk about.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι. Εμένα ο δικός μου ζητάει. Yeah. Αμαλία όμως, yeah, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: Εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ, βέβαια, στο.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα, με τι σκέψη πήγε για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: Things that I've got.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Zoo 90,8.
1: All right, let's go.
0: Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ. Όλες.
2: I've seen the devil dance sunset.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έρευνα υποστηρίζει ότι ακόμα και να σκέφτεσαι το γυμναστήριο μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Τόσο αποτελεσματικό όσο το να πηγαίνει πραγματικά.
3: Φιλενάδα, φαντάζομαι ότι πέρασε και ένα γραφτό και δεν γράφτηκα. Δηλαδή ακόμα καλύτερα.
2: Είσαι σε άλλο επίπεδο.
3: Έχω κάνει γράμμωση πριν πάω.
4: Δύο πλυντήρια. Έτσι είναι δίπλα-δίπλα φιλαράκια. Κάποια στιγμή λέει το ένα: ρε φιλαράκι, λέει, το ξέρεις ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό? Του λέει ο άλλος: ναι ρε φίλε, τι, στίβω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. I caught it bad just today.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Σημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Αμαλία όμως δεν μπορώ να πω, μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: έτσι εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Έρευνα υποστηρίζει ότι ακόμα και να σκέφτεσαι το γυμναστήριο μπορεί να είναι αποτελεσματικό, τόσο αποτελεσματικό, όσο το να πηγαίνεις πραγματικά.
2: Φιλενάδα, φαντάζομαι ότι πέρασε και να γραφτώ και δεν γράφτηκα. Δηλαδή ακόμα καλύτερα.
1: Είσαι σε άλλο επίπεδο.
2: Έχω κάνει γράμμωση πριν πάω.
3: Δύο πλυντήρια. Έτσι είναι δίπλα-δίπλα φιλαράκια. Κάποια στιγμή λέει το ένα, ρε φιλαράκι, λέει, το ξέρεις ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό? Του λέει ο άλλος, ναι ρε φίλε, τι, στίβω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία, παιδιά. Ήρθε η Τετάρτη και ήρθε η Τεταρτίτσα.
2: Και τώρα μόλις σκέφτηκα.
1: Bye bye εβδομαδίτσα.
2: Όχι μόνο bye εβδομαδίτσα.
1: Τρίμερο.
2: Ήρθε και το τριμεράκι.
1: Φιλινάδα.
2: Χριστέ μου.
1: Έχουμε ακόμα, έχουμε. Μην βιάζεσαι. Εσύ μη μου την κάνεις τετραημεράκι, φοβάμαι.
2: Τώρα το θυμήθηκα.
1: Το θυμήθηκε σε κι άλλες φορές, αλλά τέλος πάντων. Τώρα καλημέρα. Πέρασε καλά χθες?
2: Πέρασα πολύ ωραία χθες. Πήγα τη βραδινή μου γιόγκα, έκανα.
1: Μάλιστα.
2: Το απόγευμα, το μεσημέρι μάλλον, ήπια ένα ωραίο καφεδάκι. Και αυτά.
1: Σκατζούλη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Εγώ πήγα σινεμά εχθές, είδα το Μανταλόριαν και τον Κούρου.
1: Τη Μανταλένα, νομίζω, θα έλεγε και τον Κούρκουλο, ναι.
3: Είναι από το. Είναι από το Star Wars. Πέρασα πολύ ωραία, φοβερή ταινία. Εμένα μου αρέσουν αυτά.
1: Το ξέρω.
3: Και έφαγα και μπόλικο popcorn.
2: Πλούσκωσες γι' αυτό. Πρισμένο σήμερα. Καλημέρα.
1: Εγώ κάτι κρασάκια. Ήπιαμε κάτι γαλλικά τυριά. Πολύ ωραία. Έτσι με μια ωραία παρέα. Εχθές το γυρίσαμε στο ροζέ. Βέβαια δεν μπορούμε να πιούμε τώρα πλέον κόκκινο. Έτσι, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Σας έχουμε διπλό Beat the Bomb και σήμερα έως 200 ευρώ μετρητά τη φορά στις 8 και 20 και στις 10 και 20 από την εταιρεία Δημάκη. Έχουμε τα σύνδετα 9 και 4, 9 και 10, κάπου εκεί τέλος πάντων, για να κάνετε μια μικρή ιστορία και να κερδίσετε TGI Fridays. Και σε λίγο αναγνωρίζετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση. Παίζουμε σπιτόγα τους και δώρο ένα κόσμο λαβή. Έχουμε κάτι άλλο? Δεν μου έρχεται τώρα.
2: Όχι, νομίζω.
1: Πολύ καλή διάθεση. Έρευνες, μουσική, εκπομπάρες, τα πάντα όλα για εσάς. Κυρίως όμως γλυκές. Καλημέρες, πολλά χαμόγελα. Θα τα ζήσουμε μαζί και σήμερα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Πατάμε το μαγικό μας κουμπί και ξεκινάμε. Κομματάρα. Σήμερα Golden K-Pop Demon Hunters.

0: Ναι, υπέροχο, τέλειο. Πρωινό ξύπνημα με Zoo Radio. Τι άλλο θέλεις πιο πολύ, αφού πεθαίνεις με ένα μας φιλί. Εδώ είμαστε για να τα κάνουμε όλα και σήμερα. Η μέρα είναι Τετάρτη και έχει 27. Ρε, εσύ πάει και ο Μάης.
1: Πάει και πάει ο Μάης.
0: 27 Μαΐου.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε φιλικοί με φυσικό τρόπο,
0: ναι,
1: και εγωιτευτικοί. Γνωρίζετε ενστικτοδός πως οι αλλαγές είναι φυσικά κομμάτια της ζωής. Χρειάζεστε αρκετή πνευματική διέγερση, mm-hmm, για να μείνετε συγκεντρωμένοι στη δουλειά σας. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζέιμι Όλιβερ.
2: Έλα. Και δική μας ακούτε 99,5 στη Δράμα, 88,9 μέσω site www.zoo.gr. Εφαρμογή Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές, αλλά και εφαρμογές για κινητά iOS, Android και Radio Player.
0: Δεν θα κοιτάξω το σήμερα, θα κοιτάξω το Σάββατο και θα σας πω ότι θα έχει ηλιοφάνεια με έως 27 και την Κυριακή το ίδιο, για να πάμε να κάνουμε το πρώτο μας μπάνιο, παιδιά.
1: Άντε με το καλό.
0: Και να γίνει ο μεγάλος ο χαμούλης. Αν και εγώ την Κυριακή θα βρεθώ στην Δράμα, να σας το πω, γιατί φίλος Εμίλιος βαφτίζει το παιδάκι του, θα είμαστε εκεί για να έχουμε και γευσηγνωσία και είναι ο γνωστός. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, 18 με 30 βαθμούς Κελσίου στην πόλη. Ζεσταίνουν τα πράγματα, Σκατζούλη.
2: Καλό είναι αυτό.
0: 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Θέλουμε όλα τα κουτσομπολιά, κουσκουσάκια. Πώς περνάτε, κάτι παράξενο, τι θα φάτε, τι θα πιείτε. Θέλουμε τα πάντα σήμερα, έχουμε όρεξη για κουσκούς.
1: Κάποια έτσι γιορτή μεγάλη δεν βλέπω σήμερα. Αυτό που βλέπω είναι ότι σαν σήμερα το 1987 η συναυλία των U2 στη Ρώμη ήταν τόσο εκοφαντική που η ένταση του ήχου και η αναπηδήσεις του πλήθους,
0: ναι,
1: ενεργοποίησαν τα συστήματα συναγερμού σεισμών στις γύρω περιοχές.
0: Τι λες, ρε φιλενάδα.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό. YouTube, εντάξει, μπαντάρα μεγάλη.
1: Ναι, μωρέ.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Αμέσως τώρα ο David Guetta με Teddy Swims και τον Sendai στα φωνητικά, με την τραγουδάρα

0: Εντάξει, θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Μην χθενίζεσαι, γιατί είμαι σε δύο Αλέξεις. Μην χθενίζεσαι. Ξεκίνησα, λέει, νωρίτερα να τρέχω σαν τρελή σήμερα και προλαβαίνω την τοποθέτησή σας για την επικαιρότητα. Καλή Τεταρτίτσα, Θάλια. Όλα τα κορίτσια από χθες χτενίζονται. Η Περιστέρα, πώς την λένε τη γυναίκα του Αλέξη?
1: Βαζιάνα δεν τη λένε.
0: Βαζιάνα στο πίθο, Περιστέρα δεν τη λένε στο μικρό.
1: Α, ναι.
0: Φάνηκε 30 χρόνια μεγαλύτερη από τον Τσίπρα εχθές. Ο Τσίπρας γύρισε ανανεωμένος σαν rock star του σινεμά. Δεν ξέρω εάν τον είδατε εχθές.
1: Φυσικά τον είδαμε.
0: Πιπίνι, δηλαδή ο ρουβάς μπροστά του είναι ένα μηδενικό. Εγώ τοποθετούμε καταρχάς
1: εμφανισιακά.
0: Ένα μηδενικό, παιδιά. Δηλαδή, αν τραγουδούσε και το θα σου κάνω μακαρόνια με κυμάκια να φας, μπορεί να ξεπερνούσε το Μητσοτάκη από την πρώτη του δήλωση.
1: Η φατσούλα του πολύ μικρή, ρε εσύ.
0: Πιπίνι σου,
1: πολύ
0: λέω.
1: Πολύ μικρή φατσούλα. Και εγώ το παρατήρησα. Τι έχεις κάνει, Αλέξη?
0: Τι έχει κάνει, παιδιά, ο Αλέξη?
1: Κι
0: άλλα έκανε ένα μπότοξ. Έτσι, έκανε ένα μπότοξ. Στην Περιστέρα, τίποτα. Δώσε μια έννηση και δίπλα να φουσκώσει κι αυτή. Πιπίνι, παιδιά. Τον έβλεπες και έλεγες τίποτε. Το παιδί είναι 30 χρονών.
1: Ναι, 30 χρονών, και εγώ αυτό έλεγα.
0: Σοκαριστικό.
1: Σοκαριστικό.
0: Αφού μου ήρθε να μην ασχοληθώ καθόλου μετά της επικαιρότητας, πες μου.
2: Πάντως είδες ότι και το χρώμα, το φουξάκι το πήρε από εμάς. Το φουξάκι το έβαλε.
0: Το έβαλε το φουξάκι. Θα ξεκινήσουμε με τον Αλέξη. Φυσικά δεν υπάρχουν άλλες ειδήσεις όταν βγαίνει ένας Αλέξης. Σας είχα πει ότι ο άνθρωπος είναι Hollywood, είναι ηθοποιός.
1: Είναι.
0: Έτσι, το βίντεο το οποίο έκανε αίσθηση και που όλοι μας μιλούσαν για αυτό, ότι θα έρθει κάτι, ένα φανταστικό βίντεο με ένα κοριτσάκι το οποίο εκεί που ήταν όλοι θλιμμένοι λέγανε την κοινωνία μου μέσα, τι μου τύχε να πάθω σε αυτή την Ελλάδα που δεν μπορώ να βγάλω άκρη και τα λοιπά. Εμφανίζεται ένα μπουκάλι από το πουθενά. Όχι, ένα μπουκάλι από το πουθενά που βγήκε από τη θάλασσα.
1: Α, που βγήκε από τη θάλασσα το μπουκάλι.
0: Και αρχίζει σιγά σιγά και μοιράζει αυτό το τι γίνεται. Και αρχίζουν όλοι και χαμογελάνε. Τι θα φάω? Πάμε ψωμί, πάντα σπάνια, όλα ό,τι έχει στην Ελλάδα θα τα πάμε εμείς. Παππούδες άρχισαν να τρέχουν μαραθώνιους, κυρίες και κύριοι. Μικρά παιδιά άρχισαν να κάνουν ανάποδα, ανάποδες κολλιές στα ράλι, ενώ ήταν 5 χρονών. Ξαφνικά η χαρά ήταν τεράστια, κυρίες και κύριοι, και εμφανίζεται πάνω και του ανοίγει. Και ήταν το πιο θερικό. Δηλαδή, όταν σου λέω ότι ποιο Γιάνγκος Δράγκος και ποια λάμψη. Έτσι, ανοίγει, βγάζει το μήνυμα μέσα.
2: Το
0: ξετυλίγει, αυτό το κοιτάει και κάνει.
1: Εκεί!
0: Δεν το πιστεύω αυτό που το έχω γράψει ο ίδιος, ότι το βλέπω και μ' άρεσε. Πραγματικά.
1: Βασίλη, πραγματικά. Εκείνη τη στιγμή που άνοιξε το χαρτί του.
0: Και μόνο σου χάρηκε αυτό που έγραψε ο ίδιος.
1: Ναι, και μόνο σου χαιρόταν. Λέω, τι κάνεις, ρε άνθρωπε.
0: Ναι, δηλαδή κάπου εκεί ο σκηνοθέτης δεν του το είπε καλά. Έπρεπε να πει, εσύ, ναι, αυτό είμαι.
1: Βέβαια, μπορεί να ήταν και έτσι, ότι είναι απλός και σαν μικρό παιδί, ότι χαίρεται.
0: Ότι σαν μικρό παιδί που χαίρεται.
1: Ήτανε.
0: Είναι το μόνο βέβαιο, κυρίες και κύριοι. Οι επτά δεσμεύσεις του Αλέξη του Τσίπρα.
1: Πριν πει στις δεσμεύσεις, ναι. Αφού είμαστε στο εξωτερικό και το στυλιστικό, ο Εμίλιος ο Χιλάκης γιατί ήταν έτσι ντυμένος?
0: Γιατί έπρεπε να μην περάσει σε ομορφιά και σε στάτους τον Αλέξη.
1: Γι' αυτό τον κάνει έτσι χάια.
0: Σαν το κέρατό του εντελώς ήταν ντυμένος.
1: Χάια ήταν ο καημένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα χαϊμαλιά στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Και το μουστάκι χάλια. Και το πουκάμισο χάλια.
0: Κάποιος έπρεπε να μοιάζει με αριστερός.
1: Αυτός.
0: Ο Αλέξης δεν έμοιαζε.
1: Δεν έμοιαζε.
0: Ο Αλέξης έμοιαζε δεξιός, κανονικός τραπεζίτης από τα Golden Boys που βγάζουν 100 χιλιάρικα την χρονιά. Και έπρεπε κάποιος να είναι ο αριστερός. Αυτό εγώ πιστεύω για τον. Έχει γίνει όμως χαμός
1: με
0: το που λέει Ελλάς και τα λοιπά. Αρχίζουν όλοι να λένε τίποτε παράκρουση κάτω. Το πλήθος σου λέει αυτό θα μας τρελάνει. Μόνο που δεν το είπε, έτσι, Νέα Δημοκρατία. Νούμερο 2. Σου λέει, εγώ θα του πάρω. Όλους. Θα πάρω και αριστερούς, θα πάρω και δεξιούς, θα πάρω και τους πώς λένε, ανθρώπους που αγαπάνε την πατρίδα. Και έχει γίνει χαμός. Οι δεσμεύσεις είναι λες και γράφηκαν από τον Μαύρο για τους πολύ παλιούς. Δηλαδή από έναν πολιτικό πριν από 80 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα τις διαβάσετε, τόσο κοινοτυπία και τόσο βαρετό πράγμα σε δεσμεύσεις δεν υπήρξε πουθενά.
1: Ναι, αλλά όλο το υπόλοιπο δεν ήταν βαρετό. Οπότε αντισταθμίστηκε το πράγμα.
0: Δεν ξέρω. Περίμενα κάτι καλύτερο εκεί.
2: Ελλάς!
0: Όχι. Τι θα γίνει? είναι φίλη μου με εμάς. Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αυτό θα βάζει, εγώ πιστεύω. Άμα, άμα έχει λίγο μυαλό.
1: Ωραίστη, ναι, έχεις δίκιο. Κραουνάκης
0: από πίσω. Και αυτός ο άνθρωπος πραγματικά αμετανόητος είναι. Τρολάρει την Ελλάδα. Είμαι βέβαιος πια. Μετά το Ελλάς με το αστέρι της 17 Νοέμβρη.
1: Το αστέρι τι ήταν αυτό?
0: Αναρχία. Είμαι δηλαδή και του κατεστημένου.
1: Είμαι και Ελλάς, είμαι και αναρχικός.
0: Είμαι και αναρχικός. Είμαι και πρώτος μάγκας. Είμαι και αριστερός. Πρόσεξε, είμαι όμως και δεξιός.
1: Δεν μπορώ.
0: Κυρίες και κύριοι, το ξέρω ότι περιμένετε όλοι να κάνω πολιτική τοποθέτηση.
1: Είχε
0: εδώ,
1: και πάρα αλλά... πολύ κόσμο όμως, να το πούμε και αυτό.
0: Πάρα
1: είχε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Βέβαια η περιοχή που διάλεξε για να το κάνεις. Και εσύ αν περνούσες θα σταματούσες. Δεν μπορείς να πας πουθενά, είναι έτσι ωραία.
1: Ναι, ναι,
0: βέβαια
1: ναι.
0: Είπε ότι η λάθος επιλογή έπρεπε να πάμε σε κάτι μεγαλύτερο.
1: Ναι.
0: Για τα γκάλωπ και τις δημοσκοπήσεις μια άλλη φορά θα σας λέω ότι κανονικά σήμερα έπρεπε
1: μόνο για αυτό ώρα, να μιλάμε. Ναι,
0: μία ώρα να μιλήσουμε γιατί το ένα ήταν πιο cringe από το άλλο.
1: Έχουμε τόσα να πούμε.
0: Είχε πολύ κριτζιά ρε παιδιά όλο αυτό που ζήσαμε. Ήταν σαν να έβλεπες παρουσιάσεις από τη δεκαετία του 70, ούτε καν του 80. Και όλα ίδια, χίλιο υπομένα, η αγροτιά,
1: για την κοινωνία,
0: από την κοινωνία. Αυτά όλα. Δεν θα πούμε κάτι παραπάνω.
1: Τι άλλο να πούμε.
0: Θα πούμε ότι το παιχνίδι άρχισε να παίζεται και εκτός γηπέδων πλέον, διότι ο παιδαράς Μόρτης Αλέξης Τσίπρας ήρθε για να νικήσει τον άλλο δον Ζουάν, τον Γόη, τον Κούλη, και εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι στις γυναίκες. Κορίτσια, χτενιστείτε. Έρχεται. Κάτι άλλο από τα έξω?
1: Από τα έξω γενικά έχουμε πολλά πράγματα. Να σας πω ότι
0: ναι.
1: Τελευταία μέρα μαθημάτων σήμερα στα γυμνάσια, ξεκινάνε οι εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Έχουμε το πρόγραμμα για τις κατασκηνώσεις, το οποίο λήγει σήμερα για να κάνετε υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων. Έχουμε την Κούβα που υποφέρει και κάνει έκκληση ο Υπουργός Εξωτερικών στον ΟΗΕ για αποτροπή ανθρωπιστικής καταστροφής λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού.
0: Ναι.
1: Έκκληση κάνει και η Κίνα για διατήρηση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν.
2: Και Σπανούλη στον Άρη, ναι!
0: Αλήθεια, το πήρατε.
2: Θα το πάρω. Τι θέλει, έπεσε ένα εκατομμύριο χαρτί, έπεσε.
0: Κάτσε, μαρι, πού είσαι σίγουρος.
2: Σπανούλη στον Άρη!
0: Εσύ τους έχεις φέρει όλους.
2: Ναι.
1: Έτσι ήρθε ο Σκάτσε ενθουσιασμένος το πρωί. Τα έλεγαν έξω με τον Στέφανο. Σπανούλη στον Άρη.
0: Ωρε, φίλε. Εδώ μιλάμε, βγήκε ο Τσίπρας. Και εσύ
1: ποιος Τσίπρας τώρα, Σπανούλη στον Άρη!
0: Ελλάς! Ελλάς! Τι θα γίνει, Άλεξ μου, με εμάς, κυρίες και κύριοι.
1: Και το έβγαλες το σύνθημα.
0: Θα το ζήσουμε, θα το ζήσουμε και αυτό, γιατί
3: ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος.
4: Και το πείδημα.
0: Έλα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάμια

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
10: Bill Nackis and the Boss Crew
9: in the morning.
11: Μαζί σου, Αλέξη, για μια Ελλάδα σεξι. Μαζί σου, Αλέξη, για μια Ελλάδα
12: σεξι. Και το άλλο σεξι που έλεγες, και ποια θυσία.
11: Όχι, και ποιο θυσίο, ποιο θυσίο έχω πάει εγώ για σένα. Αυτό θα τραγουδάνε όλοι όσοι βρέθηκαν μαζί τους στο θυσίο. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον Ιωάννη για το σύνθημα Αλέξη σεξι. Και τη Βασιλεία για την καλημέρα της που γέρασε πρωί-πρωί. Να είστε καλά, παιδιά. Και βεβαίως να σας πω ότι δεν είναι τυχαία και η επιλογή της περιοχής. Όχι επειδή το Θησίο είναι ένας εναλλακτικός χώρος, τα πιτσιρίκια που αριστερίζουν λίγο περνάνε από εκεί. Είναι ατέρατη
12: κατάσταση. Ναι, το Θησίο είναι ωραίο.
11: Αλλά κάτι λέει, μας πήγε στο Θησίο. Η θυσία που θα γίνει με τον ελληνικό λαό, ελπίζω να μην είναι η ίδια με την προηγούμενη φορά.
12: Επίσης,
11: έτσι τώρα να σου πω ότι, παιδιά, να σας πω εσάς εκεί έξω, τρέχουμε όλη μέρα. Δουλειά, υποχρεώσεις, μετακινήσεις.
12: Και όμως, Βασίλη, υπάρχει μια μικρή στάση που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Η στάση στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες.
11: Αυτό είναι, γιατί είναι ανσούλα μου να κυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας και δίνουμε στα υλικά μια δεύτερη ζωή.
12: Έτσι, γιατί η ανακύκλωση συσκευασιών δεν θέλει κόπο, θέλει συνήθεια.
11: Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση. Να το πούμε και αυτό, γιατί μερικοί το λένε είναι τάση, είναι μόδα. Είναι στάση. Είναι στάση ζωής. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Πάμε μια βόλτα έξω.
13: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
14: Με τον κύριο Τραφικούλη.
15: Πολύ ωραία τα πράγματα τα βλέπω στους δρόμους μας. Περιφερειακός, μόνο κίνηση έχει το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται δυτικά και κολλάει τρία ανδρία. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Καραμαλή δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.
11: Ναι.
15: Λεωφόρο Νίκης, Τσιμισκή, Εγνατία, όλα αυτά είναι πεντακάθαρα και μπράβο σας, έτσι να τα κρατήσετε σήμερα.
11: Πολύ όμορφα, κορίτσι.
12: Λοιπόν, τώρα σας έφερα κάτι πολύ αθώο που θεωρείται πιο attractive από πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις για φλέρτινγκ. Το πολύ απλό και αθώο είναι να φοράς την μπλούζα του. Είτε ο φούτερ
11: για
12: του.
11: Για πρέπει να τη βγάλει. Πώς θα το κάνει, θα φλερτάρεις κάποιον, του πεις βγάλει την μπλούζα να τη φορέσει.
12: Όχι ρε παιδί μου, είσαι μέσα στο σπίτι. Έχουμε περάσει σε αυτό το στάδιο.
11: Τον έχεις δείξει το κόμενο.
12: Βέβαια, εσύ τη γυναίκα σου τη φλερτάρεις καθημερινά.
11: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
12: Αυτή για να σε φλερτάρει τώρα και για να σου δώσει και το υπονοούμενο. Πήγαινε κοίμησε τώρα, Αντωνάκη, έχουμε δουλειά. Θα πάει με συντουλάβα, θα βάλει ένα δικό σου t-shirt. και θα κάτσει απλά στον καραπέ. Αυτό λέει είναι πάρα πολύ attractive για τους άντρες και οι ψυχολόγοι δείχνουν ότι η οικειότητα λειτουργεί πιο δυνατά από κάτι εμφανώς σεξουαλικό. Αυτό δηλαδή να κάνει κάτι που να είναι πολύ μπαμ. Ένα απλό πράγμα, να φορέσει το ρουχαλάκι του. Αυτά τα μικρά πράγματα παίζουν πολύ με την ψυχολογία της οικειότητας και το oversize που κάμισο, μπλούζα, φούτερ που θα βάλεις του άλλου. Με... Γιατί με κοιτάς έτσι λίγο περίεργα?
11: Γιατί πραγματικά σκέφτομαι κάτι μπλούζες που έχω έτσι μεγάλες φαρδιές, τρύπιες και κανένα φορά τις φοράω στον ύπνο. Αν τις βάλει η Ειρήνη, το πιο πολύ πρέπει να πει είναι Μαρία Άλλαξε. Πώς είσαι εκεί πέρα, δεν μπορεί να φτιάξει.
15: Μπορεί να βάλει ένα ωραίο σου που κάμισο.
11: Υποκάμισο
15: και να αφήσει όλα τα κουμπάκια ανοιχτά τα πρώτα τα πάντα.
12: Αυτό είναι εμφανές. Εσύ είσαι σεξουλιάρης, δεν αντέχει. Λέμε κάτι που να μην είναι εμφανές.
11: Και εγώ με το σκάτσι με.
12: Θέλω
11: εμφανέστα τα πράγματα. Τώρα να αρχίσω να τυπωνώ.
12: Είναι το ανεπιτίδευτα σεξι πράγμα που κάνεις.
11: Κατευθείαν το θέλουμε.
12: Κατευθείαν στο πιάτο εσύ.
11: Πάω, κοιμίζω τον Αντώνη και να είναι έτοιμη. Να μην σου πω, να έχει στηθεί κιόλα. Τι είπε, ρε Σιδάρση?
15: Δεν τράπηκε
11: πρωί-πρωί.
12: Δεν
11: είπε τέτοια πράγματα.
15: Τα παιδάκια ακούνε τώρα.
11: Όπω ρε φίλε, τι είπε η γυναίκα. Έτσι το περιμένει τον Κώστα. Ανοιχτά είμαστε
12: εμεί. Εγώ φοράω.
11: Ανοιχτά είμαστε εμεί. Επιτίδευτο.
15: Ελάτε τα ρολά, τα σηκώσαμε.
12: Εγώ ήταν επιτίδευτο, σε παρακαλώ.
11: Νάρση, ξύπνησε
12: με όρεξη. Εσύ ήθελε εδώ στο πιάτο.
11: Νάρση. Δούλεψε ο Αλέξης εχθές. Μερακλώσατε όλε.

0: Καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, καλημέρα στον Αντώνη που είναι εδώ και σήμερα, καλημέρα στον Τζόνι μας, καλημέρα όλη μέρα τα παιδιά, τα ωραία, τα περιποιημένα, πρωί πρωί θα μας τρελάνει η Νάνση με αυτά που λέει, άντε να οδηγήσεις τώρα. Καλημέρα στον Χρήστο. Κλείστε τα πόδια και οδηγήστε, παιδιά. Είναι πρωί ακόμα, δεν προκάνω. Καλημέρα, ρε πρωί-πρωί. Βασίλη, και εσύ ήθελες να σε περιμένω όμως στη Μένη. Λέει την Άνση, κράζεις για τα πόδια. Λέει η Βουλάρα.
1: Μπράβο, Βουλάρα, μπράβο. Εγώ επιτέλους ένας άνθρωπος.
0: Εγώ είπα
1: δίκαιος.
0: Πιο ήσυχη την λέξη. Δεν την είπα τόσο. Άιντε, η άλλη πλακώθηκε. Έτσι, να τα λέμε όλα. Ήμουν πιο προσεκτικός. Καλημέρα, φίλοι μου Σκατζόχοι. Ρε, τι θα παίξουμε τώρα.
2: Τώρα θα παίξουμε σπιτόγα του τακού. Ακούστε κάτι από την ελληνική τηλεόραση,
0: ναι.
2: Θα το αναγνωρίσετε και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
0: Σήμερα σας έχουμε ευκολάκι νομίζω.
3: Αυτό δεν μπορεί να γίνει mass product, να πουληθεί παντού.
4: Άρα είσαι εντός εκτός.
3: Όχι είμαι εκτός, αυτό θέλω να πω. Ότι εγώ θα ήθελα κάτι να πουληθεί, να μπορεί να πουληθεί παντού, να έχει 10 ευρώ.
0: Εντάξει ρε φιλαράκι, είναι εύκολο. Σήμερα 2-3-10-2-32-9-08 ένα κόσμο Λαβή για την πάρτι σας 20 ευρώ δώρο επιταγή.
3: Αυτό δεν μπορεί να γίνει mass product, να πουληθεί παντού.
4: Άρα είσαι εντός εκτός.
3: Όχι είμαι εκτός, αυτό θέλω να πω. Ότι εγώ θα ήθελα κάτι να πουληθεί, να μπορεί να πουληθεί παντού, να έχει 10 ευρώ.
0: Στη γραμμή ποιον έχουμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
5: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Λίγο έτσι μπαλτισμένη είναι η Νάνση Βλάχου για τη χθεσινή παρουσία πιπινιού. Αλέξη Τσίπρα, ο Γόης επέστρεψε στο θρόνο του. Αλλά κατά τα άλλα, καλά είμαστε. Όνομα.
5: Εν τω μεταξύ, κάθε μέρα δύο ονόματα ακούω. Τσίπρα, Τραμπ, αυτά.
0: Ο Αλέξης είναι είδωλο.
5: Είναι είδωλο.
1: Φαντάσου, σήμερα έφαγε και τον Τραμπ. Δεν είπαμε τίποτα.
0: Ποιο Τραμπ?
5: Ναι, ναι. Αυτό πάλι είναι σαν τεζαβού. Κάθε μέρα η Βλάχου που λέει συζητάει για να σταματήσει ο πόλεμος.
0: Ναι,
5: όλο
0: ναι,
5: αυτό.
0: Ναι, ναι.
5: Είναι λες και το ζούμε κάθε μέρα.
0: Αυτό το ζούμε όλοι αγαπημένοι μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά ποιος Τραμπ τώρα εξετάσεις κάνει για να δει θα ζήσει ο έρμος. Ο Αλεξάρας είναι πιπίνη. Λοιπόν, για δώσ' το μου. πες μας λίγο.
5: Ωραία. Εγώ μια Αγγελική.
0: Έλα, Αγγελικούλα μου.
5: Θέλω να σου το πω το όνομα. Εν τω μεταξύ, ζωρίστηκα να βρω και τον τίτλο. Είναι αυτό τη Μυραράκη, το Cash or Trust.
0: Όχι, ρε φίλε, εκεί ήθελα να κερδίσει. Όχι, είναι άλλη εκπομπή. Αχ, Αγγελικούλα μου, και είσαι τόσο γλυκιά.
5: Μήπως είναι το άλλο, τον Dragon, κάπως έτσι, ναι.
0: Τον Dragon.
1: Εδώ στο τώρα, ρε Βασίλη, δεν πειράζει.
0: Άιντε, στο δίνουμε, εντάξει. Επειδή τα είπες πολύ ωραία εδώ, γι' αυτό. Okay. Λοιπόν, μένεις να μιλήσεις με την Άνση, θα πάρεις το δώρο σου. Καλημέρα, αγαπημένη μου.
5: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Όταν η γυναίκα είναι αριστερή, τα μοιράζει όλα. Νάνση Βλάχου. Ελλάς.

0: Bruno Mars, I Just Might, τέλειο τραγούδι στον Ζου 90,8. Γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα. Ανοίγουμε τη Βαϊμπεριέρα τώρα για το Beat the Bomb. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Καλημέρα στην Έλενά μας και στον Νίκο. Θεσπαστίσιο, Θεσπαστίσιο. Πού το θυμήθηκες, ρε φιλαράκι, πολύ ωραίο. Ανοίγουμε λοιπόν Bomb και ενώ ονοματιπώνουμε και την ηλικία σας στο 6931-908-908 με την εταιρεία Δημάκηση έως 200 ευρώ μετρητά στις 8 και 20. Η κλήρωση στις 8 και 15. Ζώδια, φύγαμε.
1: Κρυός η σημερινή ημέρα, σε καλεί να λειτουργήσεις πιο ήρεμα και στρατηγικά. Ταύρος, θα υπάρξουν στιγμές όπου θα χρειαστεί να κρατήσεις αποστάσεις από ανθρώπους. Δίδυμος, ένα ευχάριστο νέο από οικογενειακό πρόσωπο θα σου αλλάξει τη διάθεση. Καρκίνος, το βράδυ είναι κατάλληλο για χαλάρωση, καλή μουσική και στιγμές που θα σε βοηθήσουν να ηρεμήσεις. Λέων, μια γνωριμία μέσα από κοινωνικό κύκλο ίσως σου κινήσει το ενδιαφέρον. Παρθένος, δώσε σημασία στη φυσική σου κατάσταση, γιατί η κούραση των τελευταίων ημερών έχει αρχίσει να φαίνεται. Ζυγός, η διάθεσή σου γίνεται πιο κοινωνική και αρκετοί άνθρωποι θα αναζητήσουν την παρέα σου. Σκορπιός, προσπάθησε να αποφύγεις τις υπερβολές και να μιλήσεις πιο ήρεμα. Τοξότης, η γοητεία σου είναι έντονη και δεν αποκλείεται να υπάρξει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Εγώ καιρό, στη σημερινή ημέρα θα σε βάζει σε διαδικασία σκέψης σχετικά με τους στόχους σου. Υδροχόος, φρόντισε να μην αγνοείς πρακτικά ζητήματα που χρειάζονται άμεση λύση. Και ηχθείς, ένα άτομο μπορεί να εκφράσει πιο ξεκάθαρα το ενδιαφέρον σου προς εσένα.
0: Thank you, Σκάτζι.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb.

0: Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Zoo News.
1: Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Συναγερμός σήμαν εχθές στα Χανιά, στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, καθώς ένας Γάλλος περιπατητής τραυματίστηκε σοβαρά. Στο φούρνο έχει μπει σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη, με πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, όπου θρυνούν ήδη 11 νεκρούς. Και την πρώτη του συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δώσει ο στάρ της Latin Pop, Ricky Martin, μετά από μία δεκαετία. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα, με νεφώσεις κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ομορφιές μου, λουκουμάκια μου, εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά. Ο Bill Nackis με την Boss Crew σε in the morning φάση και...
3: Στο δρόμο για το σχολείο ακούμε μόνο ζου.
2: Τα πουλάκια μας ακόμη πάνε. Σχολείο τι να κάνουμε τώρα ρε παιδιά. Είμαστε εδώ με εσάς για εσάς με τον Θοδωρή Σκατζόχυρο.
4: Καλημέρα!
2: Και την Άνση Βλάχου.
5: Καλημέρα σας.
2: Για πες μου αγαπημένη μου εδώ,
5: λοιπόν,
2: τι έχουμε.
5: Λοιπόν, ακούσε τώρα, έχουμε μια έρευνα για το friend bombing, την τοξική παγίδα του νέου σου υπέροχου φίλου. Έχουμε το Beat the Bomb, την παιχνιδάρα μας, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Η εταιρεία Δημάκης, η οποία είναι η πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Κορνάρο, γιατί πρέπει να βγούμε μια βόλτα έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Περιφερειακός παραμένει το πρόβλημα στην Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει γεμίσει και αυτή επίσης και στα δύο ρεύματα. Όμως Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου κινούνται χωρίς προβλήματα, όπως και η Τσιμισκή.
2: Ναι.
4: Λίγο κίνηση συναντάμε, βλέπω εκεί στη Τζον Κένεδι τώρα προς το πανόραμα.
2: Με ουί.
4: Στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, εκεί μετά τα

0: Πεύκα και,
1: και
0: στη Λαγκαδά στα Φανάρια Βαρδαρίου. Αυτά.
1: Πολύ όμορφα. Μπομπ. Κενό, ονοματεπώνυμο και η ηλικία σας στο 69-31-908-908. Μέχρι τις 8 και 4 στέλνετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber, όχι SMS. Και στις 8 και 4 γίνεται η κλήρωση. Ήδη προβλέπω πανικό και σήμερα έχουμε φτάσει ήδη στα 80 μηνύματα. If you don't like something, change it.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, Σίβερς. Είχαμε καιρό να το μεταδώσουμε. Έτσι ήταν. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στα πολλά μηνύματα που στέλνετε εδώ. Αν κάτι τέλος πάντων, παιδιά, δεν μπορούμε να το δούμε, είναι επειδή υπάρχει χαμός στα μηνύματα τώρα. Καλημέρα. Ζούμε σε έναν κόσμο πάντα online, να σου πω εγώ, αγαπημένη μου Νανσούλα. Έτσι και για τους έφηβους που τώρα ανακαλύπτουν το ίντερνετ, δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσουν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το ασφαλές.
1: Γι' αυτό, Βασίλη, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο και podcast που mm-hmm. βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online.
0: Επίσης, προσφέρει χώρο έκφρασης αλλά και σύνδεση με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Τηλεφωνούν οι έφηβοι στο 10454 και είναι διαθέσιμο σε App Store και Play Store. Και για περισσότερα μπορείτε να μπείτε και στο vodafone.gr. Γλυκιά μου Βάσο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό που μας ζητάς. Καλημέρα στον Δημητράρα, η πιο ωραία παρέα είστε εσείς, παιδιά, στον δρόμο για την δουλειά. Κάτι έχει γίνει στην Δράμα, θα το βρούμε εκεί, φίλε Βασίλη. Και καλημέρα και στην Γεωργία, η οποία μας ακούει στο γραφείο ήδη. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας μιλήσω για το friend bombing, μιας και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το love bombing, οπότε πάμε τώρα στη φιλία.
0: Ναι.
1: Έχετε γνωρίσει ποτέ έναν άνθρωπο που μέσα σε τρεις μέρες που τον ξέρετε σας φερόταν σαν να είστε φίλοι 100 χρόνια, που δεν είναι απλός ενθουσιασμός, που μπαίνει υπερβολικά έντονα στη ζωή σας πολύ γρήγορα?
0: Έχω γνωρίσει εγώ.
1: Δείχνει τεράστια οικειότητα από τις πρώτες μέρες, θέλει συνέχεια επικοινωνία, διεκδικεί αποκλειστικότητα από εσάς και σας κάνει να νιώθετε ότι είστε ο κολλητός του, που πραγματικά έχετε μια φανταστική σχέση.
0: Εσύ έχεις γνωρίσει?
2: Ναι, μου έχει συμβεί αυτό.
0: Και εμένα μου έχει συμβεί αυτό.
2: Το θυμάμαι έτσι όπως το περιγράφεις.
1: Και εμένα μου έχει συμβεί αυτό.
0: Το περιστατικό. Γκρίς ανάτομη, έλα, για πες.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό το περιστατικό λέγεται friend bombing. Ναι. Δεν είναι πολύ υγιές. Έως καθόλου θα έλεγα. Γιατί μετά από όλο αυτό το κύμα αγάπης έρχεται η ζήλια. Έρχεται έτσι σκαμπανεβάσματα στα συναισθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται, σε κάνει να νιώθεις ένοχος πολλές φορές, ότι μπορεί να κάνεις παρέα και με άλλους ή για άλλους λόγους. Και εξαφανίζεται όταν δεν παίρνει την προσοχή που θέλει.
0: Κοίταξε,
1: οπότε να τους προσέχετε λίγο αυτούς.
0: Τους προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι το ανάλογο και σε μια σχέση μερικές φορές.
1: Ναι, το έχουμε πει. Είναι έτσι, το love bombing.
0: Είναι το love bombing. Οπότε γάλι-γάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη που λέγανε και οι παππούδες στα χωριά. Έτσι. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στα μέσα, στα ξύγορα. Και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όταν γίνεται αυτό. Πάρα πολύ. Γιατί εγώ θέλω πάρα πολύ το χρόνο μου. Πάρα πολύ για να συνηθίσω κάποιον. Μη σου πω και ένα χρόνο. Σιγά σιγά σιγά.
1: Και ένα χρόνο λίγο λες.
0: Όχι, δεν λέω λίγο. Εντάξει, ένα χρόνο αν σιγά σιγά ψιλοβγαίνεται και τα λοιπά, το συνηθίζεις ένα χρόνο. Και πόσο θες εσύ να περάσουν 10 χρόνια από τη ζωή σου για να συνηθίσεις μια φιλενάδα σου?
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά στον ένα χρόνο πάλι δεν είναι ότι έχει συνδεθεί και αμάν. Δεν είναι τόσο.
0: Όχι, μόνο εντάξει, άμα είναι καθαρές οι σχέσεις.
1: Δεν... Ναι, όταν έρχεται αυτό μέσα σε λίγες μέρες, να τους προσέχετε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γιατί, ξέρεις τι, αυτός θα κάνει το ίδιο και στον επόμενο. Δεν αισθάνεται, δεν συνδέεται με σένα. Εσύ όμως μπορείς να συνδεθείς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άνση Βλάχου, να το προσέξουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σταματάω. Βλέπω εδώ πήγε 8 και 15. Σταματάω και σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για το beat the bomb της πρώτης ευκαιρίας. Γιατί υπάρχει η δεύτερη σκάτς στις 10 και 20. Τι ωραίο τραγούδι, μαγικό, από Magic Rude. Για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μπλε

0: Εδώ η Νάνση τη
1: τυχερή,
0: δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Το πήρε.
0: Ναι, βρέθηκε. Εντάξει, γιατί
2: τώρα
0: ήταν. Χριστίνα, καλημέρα. Μας έχετε παιδέψει σήμερα. Τρία τηλέφωνα έχουμε πάρει.
2: Στον καλημέρα,
0: Δημήτρη,
2: καλημέρα.
0: Στην Ντίνα και στη Χριστίνα. Παιδιά, στέλνετε τα μηνύματά σας. Να τα σηκώνετε τα τηλέφωνα. Καλημέρα, Χριστίνακι μου. Καλημέρα.
2: Έχετε δίκιο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί ξέρεις, μετά, να, τώρα θα γκρινιάζουν οι άλλοι οι οποίοι θα δουν κλίση και θα πούνε.
2: Και δίκιο θα έχουν.
0: Γιατί, ναι, ποιος θα έχει δίκιο.
2: Αυτοί που θα γκρινιάζουν. Γιατί δεν τα σηκώνουμε.
0: Όχι, θα γκρινιάζουν αυτοί όμως. Θα πούνε γιατί δεν μας πήρατε ξανά και ξανά. Αλλά δεν έχουμε τόσο χρόνο. Καλημέρα, παιδιά. Να σας πούμε για την χορηγία μας. Για την εταιρεία που χάρη σε αυτή παίρνουν πολλά λεφτά καθημερινά. Για εσένα που είσαι επαγγελματίας στο χώρο θέρμανσης, ίδρυυσης ή κλιματισμού και ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου έναν προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο. Αυτό το έργο λοιπόν η Δημάκης μπορεί να σου το κάνει τέλειο, γιατί έχει πορεία από το 1968. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά και η Δημάκης είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, επιτέλους να μπούμε στο ψητό, στο γουρνόπουλο και να παίξουμε.
3: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Χριστινάκη μου γλυκό, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
2: Είμαι μανούλα.
0: Είσαι μανούλα. Δούλευες πριν και σταμάτησες ή...
2: Δούλευα πριν, σταμάτησα. Ναι. Έχω ένα γιο 2 χρονών και περιμένω και την Μπουμπού τώρα.
0: Με το καλό η Μπουμπού και να χαίρεσαι και το γιόκα σου. Με το καλό, με το καλό.
2: Πολύ.
0: Άρα δηλαδή επέλεξε να κάνεις όλα μαζί, να ξεμπλέξεις. Άιντε, γεια σας.
2: Ναι.
0: Καλά έκανες.
2: Για και έξω.
0: Αγαπημένη μου Χριστίνα, είναι η ώρα για να μας πεις τώρα ποια βόμβα θα ήθελες να ανοίξεις. Την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη?
2: Θα πω την τρίτη.
0: Θα πει την τρίτη βόμβα. Ο Σκατζόχυρος θα μας πει.
4: Όχι.
0: Όχι. Ξέρω.
4: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ξεκάθαρο, κυρίε και κύριοι, ο Σκατζόχυρος σήμερα. Νάνση.
1: Εμένα δεν με χαλάει η τρίτη βόμβα.
0: Δεν τη χαλάει την Νάνση η τρίτη βόμβα. Κυρίε και κύριοι, η μέρα είναι Τετάρτη. Είμαστε εδώ για εσάς με πολλά μετρητά. Και η Μανούλα θα αποφασίσει αν τη χαλάει ή δεν τη χαλάει η τρίτη βόμβα. Θα πάει με σκάτζ ή με Νάνση.
2: Θα πάω με σκάτζ.
0: Θα πάει.
2: Θα μείνω στην τρίτη επιλογή.
0: Όχι, τα μπέρδεψες νομίζω.
1: Με μένα θα πας.
0: Θα πας με την Νάνση.
2: Ναι, με την Νάνση, συγγνώμη.
0: Ο Σκάτς είπε ότι δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει καθόλου σήμερα Τετάρτη ή Τρίτη βόμβα. Έτσι είπε ο Σκάτς. Η Νάνση τι είπε?
1: Δεν με χαλάει.
0: Δεν τη χαλάει. Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναρωτάω. Με ποιον από τους δύο θα πας?
2: Λοιπόν, επειδή η γλώσσα να μαθάνουσα τα αληθή λέγει, θα πάω με το σκάτς και ναι. Θα αλλάξω, θα πάω στην πρώτη.
0: Κυρίες και κύριοι, η γλώσσα να μαθάνουσα τα αληθή λέγει, όπως μας είπε, είσαι φιλόλογος.
2: Όχι, είμαι και εγώ, τελειώσα.
0: Εντάξει, κοντάβησα. Τα ξέρεις τα γράμματα, ωραίο είναι αυτό. Τα αληθή λέγει.
1: Τι ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Τι έχει πηγαίνει. Και για να μην ανοίξεις την πρώτη βόμβα, έτσι, και να μιλήσουν τώρα όχι τα λόγια αλλά τα χρήματα, θα σου δώσω 40 ευρώ.
2: 40 ευρώ δεν είναι άσχημα.
0: Καθόλου άσχημα, είναι υπέροχα.
2: Αλλά αφού χτύπησε το τηλέφωνο και είστε να μην παίξουμε και να το ρισκάρουμε.
0: Έτσι κάνεις εσύ. Μα χτυπάει το τηλέφωνο, παίζεις, ε. Μάλιστα.
2: Έτσι θα κάνω.
1: Ναι, αλλά παν μέτρον άριστο.
0: Μην αρχίσεις και εσύ τώρα
2: τα. Αρχίσουμε τα ρητά τα αρχαία τώρα, ναι.
0: Και δεν
1: εγώ
0: έχω,
1: από αυτά που λέω.
0: Δεν έχω χειρότερα μετά.
1: Από αυτά που λες εσύ, έτσι πιάνω.
0: Ναι, ναι. Τα 40 ευρώ είναι πάρα πολύ καλά λεφτά.
1: Γι' αυτό, αυτό είπα εγώ.
0: Αλλά από εκεί και πέρα θα μας πει η φιλινάδα η Χριστίνα αν θέλει να παίξει γιατί τη αρέσει το παιχνίδι. Αυτό είπα εγώ.
2: Ας παίξουμε.
0: Πρώτα απ' όλα να αποκαλύψουμε ότι η τρίτη βόμβα.
3: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Είχε μέσα βόμβα. Μπαμ.
4: Πώς και δεν το πέτυχα.
0: Πώς και δεν το πέτυχες. Άρα ο Σκάτς έσωσε και είχες καλά. Καλά έκανες μάλλον και άλλαξες.
2: Ναι.
0: Πάμε τώρα για την πρώτη βόμβα. Φύγαμε, καλή επιτυχία.
3: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
2: Έσκασε.
0: Έσκασε η άτιμη.
2: Έσκασε η άτιμη.
0: Γι' αυτό σου έλεγα ότι τα 40 ευρώ είναι πολύ καλά λεφτά.
2: Είναι πολύ καλό ποσό. Γιατί... Δεν πειράζει. Εγώ χάρηκα και μόνο που τα είπαμε.
0: Αγαπημένοι μου, εμείς χαρήκαμε που μια ωραία γλυκιά μανούλα είναι τόσο χαμογελαστή. Περιμένει και την Πουπού. Έχει και το αγοράκι της. Σε 10 εργάσιμες ξανά στέλνεις για να παίξουμε μαζί. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αγαπημένη μου, η δεύτερη βόμβα έτσι, για να ξέρεις, είχε 160 ευρώ μέσα. Okay?
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Την αγάπη μας. Περισσότερο Beat the Bomb στις 10 και 20. Colors will fade.

0: ωραίο τραγούδι. Καλημέρα. Σάλτα Βίντσι. Παραπέρσε.
1: Τι ωραία. Μα πόσο μα αρέσει αυτό το ιταλικό τραγούδι.
0: Η Μαρίνα λέει: βάλτε καπέλα. Άπερολ και πάμε αμάλφι. Αχ, να πάμε.
2: Τι ωραία.
0: Τι ωραία, ρε παιδιά. Τι όμορφα. Τι ωραία. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Δήμητρα. Στον Αλέξανδρο. Καλημέρα. Αύριο πάω Βαρκελόνη και νιώθω άρρωστο. Βοήθεια. Κάτσε, νιώθει άρρωστο. Πρέπει να το βοηθήσουμε.
1: Γιατί?
0: Πρόπολη. Πάρε πρόπολη, φίλε Αλέξανδρε, πάρε πρόπολη. Επίσης, πρόσεχε εκεί πέρα, μη μου πηγαίνεις σε πολύ κλειστούς χώρους. Έτσι, είσαι και κροατής.
2: Και καλό και για κακό, πάρει και κανένα ημόντιου μαζί σου.
0: Τι λες,
1: γιατί
0: μωρέ, ημόντιου τι να το κάνει.
2: Είναι άρρωστος ο άνθρωπος.
0: Το ημόντιου τι δουλειά κάνει.
2: Σφίγγει, άμα χρειαστεί.
0: Μήχε τι.
1: Ρε, αγόρι μου,
0: από όλα όσα άκουσε το παιδί για το χέσιμο τον κάνει.
2: Αφού λέει άρρωστο σου.
0: Έλα, ρε, σκατζόχι, ρε. Νιώθει άρρωστο, είπε. Δεν είπε ότι το έκανε κόψιμο.
1: Μη μα στέλνετε μηνύματα, βλέπετε. Σα ξεφτιλίζουμε.
0: Αλέξανδρε.
2: Καλά να περάσει παρόλα αυτά.
0: Λοιπόν. Καλό χεσιό. Έλα μέσα κοτσομπολιά.
2: Τον άνθρωπο τι τον κάναμε.
0: Τι τον κάναμε τον έρμο.
2: Κάνω ταξίδι.
0: Πες ρε.
2: Τώρα ξεκινάω. Τζένιφερ Λόπες, η απόλυτη. Η Τζένιφερ Λόπες βρήκε το θρυλικό της τζιν που φόρεσε το 2001 στο βίντεο κλιπ End It Funny.
0: Πού το βρήκε, σε μπαούλο το είχε, πού το
2: είχε
0: βρήκε.
2: Κάπου κρυμμένο.
0: Α.
2: Και τελικά έλεγε θα μπω, δεν θα μπω. Και τελικά μπήκε, τη χώρεσε. Και είναι η παρήφανη που το ξαναφόρεσε τώρα.
0: Ναι.
2: Μετά από τόσα χρόνια, από το 2001, τώρα στα 56 μου, ξαναφόρησα αυτό το θρυλικό τζινάκι.
0: Φιλαράκι, έχεις
1: τζιν. Αφού είσαι κορμάρα, ρε Τζέι.
0: Έχεις τζιν από το 2001.
2: Όχι, δεν νομίζω να
0: υπάρχει. Δεν μπαίνει το δάχτυλό μου.
2: Τίποτα. Και να βρω, πραγματικά δεν μπαίνει.
0: Τίποτα.
2: Και τότε πώς. Ποιο, μέχρι τα γόνατα θα είναι.
0: Η πατούσα μπαίνει μέχρι γάμπα και σταματάει εκεί. Τόσο πολύ γιατί από τότε έχουμε φύγει αλλού. Εσύ μπαίνει.
1: Εγώ έχω από το 2009.
0: Και μπαίνει.
1: Μπαίνω.
2: Μια ζωή έτσι είσαι.
1: Φοράω.
0: Μια ζωή έτσι είσαι.
2: Μια ζωή έτσι είναι.
0: Καλή, πάμε, για
2: πάμε και στη Δήμητρα Παπαδοπούλου, την ηθοποιό μας, η οποία επιτέλους αποφύτησε και πήρε το πτυχίο. Αγγλική φιλολογία, ορκίστηκε εχθές και είναι πολύ χαρούμενη. Και φυσικά το έκανε για τον πατέρα της και φώναξε μπαμπά, πήρα πτυχίο.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα κουτσομπολιά σου, φίλε. Σκατζόχι, ρε, καλημέρα και στον φίλο μας τον Μινά. Παιδιά, εγώ δεν σας λέω πού θα πάω, γιατί δεν θέλω να περάσω τα ίδια με το προηγούμενο ακροατή.
1: Και καλά θα κάνεις.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Μυρίζει λουχουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
15: Good morning, everybody.
16: Good morning, everybody.
17: Good morning, everybody.
14: Γιατί το πάρτι
17: Let's get started.
14: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Πόσο ωραίο είναι το καλοκαίρι, παιδιά, και πόσο τα τραγούδια το δείχνουν με το δάχτυλο. Λένε νάτο, νάτο, έρχεται. Και εδώ θα με χορέψετε στην καλοκαιράρα στην Ελλάδα. Όχι ότι θα μας καλούσουν και η Ήπιζα, για να τα λέμε όλα.
1: Όχι, μια.
0: Στα πιτσόπαρα εκεί που γίνεται χαμός.
1: Έχεις πάει, νομίζω.
0: Έχω πάει. Είναι καταπληκτικά.
1: Είναι κατά. Σε ζηλεύω πραγματικά.
0: Και τα πιτσόπαρα και τα κλαμπάκια το απόγευμα που έχουν όλους τους μεγάλους DJs και παρτάρισα από το απόγευμα μέχρι το επόμενο πρωί.
2: Μιλάμε για χαμό. Πόσο ωραία έχεις περάσει.
0: Φανταστικά είχα περάσει.
1: Βασίλη, πλάκα, θάλασσα έχει καλές.
0: Πλάκα, ναι, έχει.
2: Τώρα και εσύ για τη θάλασσα θα πας.
0: Αλλά θα πω
2: εδώ
0: κάτι. Ναι. Σαν την Ελλάδα δεν έχει ούτε εκεί. Πουθενά δεν υπάρχει. Η Ελλάδα είναι η κορυφή σε όλα. Εντάξει, αλλά στα πάρτι αυτά ήταν.
1: Νούμερο ένα.
0: Όπου πήγαινε. Θα είναι η Τέμπα δεξιά. Γκέτα αριστερά. Τώρα θα είναι ο Χιούγκελ. Θα είναι όλοι. Θα είναι. Είναι οι καλύτεροι πάντα και παίζουν κάθε μέρα. Δηλαδή διαλέγεις σε ποιο θα πρωτοπάς, δεν προλαβαίνεις. Καλημέρα, καλημέρα. Τι είπατε ρεαλίτες? Τι είπατε ρεαλίτες, λέει ο Αλέξανδρος. Βγήκα από το αμάξι. Γιατί είπε ο φίλος μου κάτι. Εγώ λέει, θα σας πω, μην πάθω τίποτε τα ίδια. Λέει, τι μου σούρατε, φίλε, όταν θα βγει. Όταν γυρίσει από την Βαρκελόνη, πήγαινε άκουσε το Spotify μας την ημέρα αυτή. Τι σου είπαμε. Τώρα τι να σου πω άλλο.
2: Άστο, γιατί έχω φέρει κι εγώ κάτι παρεμφερές. Ναι. Το περίφημο λεωφορείο που λειτουργεί στην Μεγάλη Βρετανία με κόπρανα ανθρώπινα. Και υπολείμματα τροφίμων. Ονομάζεται BioBus λόγω του ιδιαίτερου καυσίμου του. Έγινε παγκοσμίως γνωστό με το χιουμοριστικό αυτό προσωνύμιο PooBus. Πού? Μπας.
0: Πού να πάω? Τι έχει μέσα?
2: Πού, πού?
0: Κακάκια.
2: Ναι.
0: Και παίρνει μπρος.
2: Ναι.
0: Ωραία, χέζος, κάτσε και τρέχω εγώ.
2: Το καύσιμο.
1: Καύσιμο το έχω, καύσιμο.
0: Το
1: έλα, μαζούτ βγάζω.
2: Το λεωφορείο αυτό κινείται με...
0: Αηδίασα. Είπε ότι βγάζει μαζούτ, αηδίασα. Τι να πεις την είδηση τώρα? Προσπάθησε όσο μπορείς. Έφαγα μόλις και τσουρέκι, πες.
2: Το λεωφορείο κινείται με βιομεθάνιο. Το αέριο αυτό παράγεται μέσω μιας βιολογικής διαδικασίας που ονομάζεται αναερόβια χώνεψη, κατά την οποία ειδικά βακτήρια διασπούν τα ανθρώπινα λίμματα και τα οργανικά σκουπίδια και σε περιβάλλον χωρίς οξυγόνο. Δεν μυρίζει το όχημα άσχημα, αν αυτό.
0: Αλήθεια
2: λέτε? Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί?
2: Το αέριο αυτό υφίσταται εκτεταμένο καθαρισμό και αφαιρούνται όλες οι προσμίξεις και δεν μυρίζει τέλος
0: δεν
2: πάντων.
0: Δεν θα ήταν ωραίο όμως να μάρσαρε και να μύριζε. Μπαμ, δώσε.
2: Το θετικό και η καλή είδηση σε όλο αυτό είναι ότι εκπέμπει έως και 30% λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα σε σχέση με ένα παραδοσιακό λεωφορείο ντίζελ.
0: Δεν κοστίζει όμως, δεν πας και τα αγοράζεις δηλαδή.
2: Αυτό είναι ένα λεωφορείο που κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ένα μόνο.
2: Ναι.
0: Δεν το έχουμε εμείς, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα μάξι.
2: Δεν έχουμε άλλα κι άλλα.
0: Κρίμα, κρίμα. Γιατί μετά τη φόρτιση θα μπορούσαμε να έχουμε κι άλλο τρόπο για να γεμίσουμε το τεπόζιτο αυτοκινήτου.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Παιδιά, λέει, είναι πολύ ωραίο αυτό. Με ένα χέσιμο δώρο το εισιτήριο, γιατί τους βάζει τα καύσιμα. Τι έχεις πει, ρε Τζονάρα? Τι έχεις πει, τα αγόρι μου? Έλα, καλημέρα. Σήμερα λίγο ξεφύγαμε, ζητούμε συγγνώμη. Θα επανέλθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

0: Ολίβια την 27 του Μάη. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Τώρα στην Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Και το σημαντικό που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στην Winmasters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα, έτσι, Τεταρτούλα, μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters. Καλημέρα στη φίλη μου την Αμαλία. Παιδιά, σήμερα λέει είστε απολαυστικοί, να έχετε πάντα τέτοια κέφια. Καλημέρα, γλυκιά μου. Καλημέρα και στην Ξένια που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Γιωργάρα που ξύπνησε και ακούει Zoo Radio και μετά λέει φεύγουμε για δουλειά. Έχουμε 8ωρο στο τιμόνι σήμερα. Oh. Ταξί δουλεύω, ταξί και ζου παντού. Έτσι, ωραίος. Καλημέρα και στην Ανθούλα. Και να πούμε ότι πρέπει να πάμε μια βόλτα μέχρι την Ανεκδοτούπολη. Γιατί εκεί βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, εντελώς τυχαία ο Σκατζόχυρος.
1: Πραγματικά εδώ θα βρεθούμε. Πώς λες, πρόσεξε τώρα, στα γερμανικά ότι αγαπάς κάποιον που έχει βρώμικο πουλί?
0: Αλήθεια, είχα πει ότι θα σταματήσουμε σήμερα. Έχουμε και τέτοια.
1: Έχουμε και ένα τέτοιο τελευταίο.
0: Πώς λες στα γερμανικά όμως?
1: Ναι, στα γερμανικά. Να σημαίνει παρεξηγή.
2: Ich liebe dich είναι στο.
1: Ναι, αλλά θα το πω διαφορετικά αυτό που είπες.
2: Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich. Ich liebe dich. Πώς το βρήκε αυτό κατευθείαν?
0: Άμα είναι για πουλιά.
1: Πώς το βρήκε, ρε Βασίλη?
0: Ξόβεργες πετάει.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
0: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζουέ 90,8.
0: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Να γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifuli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
8: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
10: Τι είναι το Lucky?
11: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
11: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
10: Τι είναι convenience?
11: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
10: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
9: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
10: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
11: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Zoo News.
13: Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Συναγερμός είμαν εχθές στα Χανιά, στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, καθώς ένας Γάλλος περιπατητής τραυματίστηκε σοβαρά. Στο φούρνο έχει μπει σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη με πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, όπου θρηνούν ήδη 11 νεκρούς. Και την πρώτη του συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δώσει ο στάρ της Latin Pop, Ricky Martin, μετά από μία δεκαετία. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα με νεφώσεις κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: συγκίνηση, κύριοι. Το ανέκδοτο ήταν φοβερό. Άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει υποσημείωση. Ανεκδοτάρα. Στον αέρα τα πιάνει η Νάνση τα πουλιά, λέει. Συγχαρητήρια από τον Ακύλα. Γιατί γελάς, Νάνση?
1: Δεν τρέπεσαι, τους έχετε κάνει και τους ακροατές σαν τα μούτρα σας.
0: Γιώργος.
2: Τι λέει ο Γιωργάρας?
0: Το έπιασε αμέσως το ποντικάκι το ανέκδοτο, λέει, με τα πουλιά στον αέρα. Καλημέρα. Ανεκδοτάρα από το Σκάτς μας γράφει η Βάσο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βαγγέλη που είναι εδώ. Καλημέρα και στην Ιωάννα που ακούει Ζουρέντι. Ότι έχουμε αυτή την ώρα ποντικάκι.
1: Λοιπόν, έχουμε τα σύνδετα το παιχνίδι μας που σας δίνουμε δύο λέξεις για να κερδίσετε μία δώρο επιταγή στα TGI Fridays. Αν φτιάξετε μία ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα. Ναι. Σας έχω πώς μπορείτε να προλάβετε το Αλτσχάιμερ κουνώντας μόνο το μικρό σας δαχτυλάκι. Έχουμε το Ζορζ Μουνιά από τα ΤΕΙΕ του στη Λάρισα. Το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτ. Μία έρευνα για τον εργασιακό σας χώρο και αυτά.
0: Υπάρχει επικοινωνία, να μας πείτε καλημέρες, να μας πείτε πού είστε, πώς θα περνάτε, τι ώρα δουλεύετε, όλα τα σχετικά, τι πρωινό έχετε φάει ή αν θα φάτε στο 6931-908-908. Είναι το Viber του Zoo Radio.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Περιφερειακώς παραμένουν τα προβλήματα στο ύψος Σικές και Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου κινούνται όλα αυτά ομαλά, ακόμη και η Τσιμισκή αυτή την ώρα. Στη Λαγκαδά έχουμε λίγα προβλήματα και στο ύψος εκεί Φανάρια Βαρδαρίου Δικαστηρίων έχουμε και ένα ατύχημα, οπότε προσοχή εκεί στη διασταύρωση.
0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για όλα. Μια μέρα καινούρια, διαφορετική, μια μέρα άλλη για την Ελλάς. Με ένα λάμδα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.

0: I like the way you kiss me. Και ένα φυλάκι πολύ όμορφο. Όταν, όταν ξέρει κάποιος να φυλάει, τι όμορφο πράγμα που είναι. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα είμαστε εδώ έτοιμοι για να παίξουμε και τα ασύνδετα, τα οποία χαρίζουν τι φίλες κατσόχυρε.
1: Χαρίζουν γεύμα στα TGI Fridays, ναι. Γεύμα αλλά και υπέροχες μαργαρίτες, γιατί είναι ο μήνας του.
0: Έτσι, τα αγόρι μου. Και βεβαίως για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο γεύμα από τα TGI Fridays, με τις μαργαριτάρες των 5,5 ευρώ, με ποικιλία από μαργαρίτες, ό,τι σας αρέσει για σας, τι πρέπει να κάνουν, Νάνση?
2: Λοιπόν, πρέπει να κάνετε μια ιστορία με δύο λέξεις ασύνδετες που θα σας δώσουμε. Η πρώτη λέξη για σήμερα είναι, ναι, αστράγαλος.
0: Αστράγαλος. Και σε λίγο θα σας δώσουμε και τη δεύτερη λέξη, αφού πρώτα ο Σκάτς κάνει την δική του πολυπόθητη ιστορία, την καθημερινή μας αγάπη εδώ στον Ζου. Τηλεφωνήστε για να πάρετε τη σειρά σας. 2-3-10-2-32-9-08. 20 ευρώ από τα TGI Fridays, τα οποία είναι μαγικά και με πολύ ωραίο σουσουδάκι πάντα όταν πηγαίνεις εκεί, με ένα απίστευτο περιβάλλον. 2-3-10-2-32-9-08. 20 ευρώ από τα TGI Fridays. Και ο Σκάς θα ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι
2: αστράγαλος.
0: Και η δεύτερη λέξη που είναι, το είδα να τώρα εδώ μπροστά μου, κυρίες και κύριοι, υπερτιμημένη.
1: Καθώς έκανα τη βόλτα μου στο κέντρο,
2: ναι, αλίμονο,
1: πέρασε ένας κορίτσαρος από δίπλα μου. Αχ, κατευθείαν ο αστράγαλός μου, στραμπούληξα τον αστράγαλό μου.
0: Εσύ?
1: Εγώ, έτσι, ναι, από αυτό που είδα. Τελικά ήταν πολύ υπερτιμημένη.
2: Ποια?
1: Η κοπέλα που πέρασε.
0: Δεν.
2: Όχι ρε, όχι ρε.
0: Γιατί? Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε.
2: Τα παιδάκια της Δευτέρας Δημοτικού,
1: ναι,
2: παίζουν αυτό το παιχνίδι στην τάξη και κάνουν καλύτερες προτάσεις.
1: Όχι, δεν το δέχομαι αυτό.
0: Δεν μπόρεσε το παιδί να συνδυάσει την υπερτίμηση με τον αστράγαλο. Καλημέρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, το όνομά σου?
3: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Λευτέρη.
0: Ωραία, Λευτεράρα. Εδώ να ασχολιόμαστε με τον Σκατζόχυρο. Προσπαθούμε να του κάνουμε έναν τρόπο να βρει μια ιστορία, ρε παιδί μου, αλλά τίποτα.
1: Μα μου βάζει πολύ δύσκολες λέξεις.
0: Σιγά μου, ρε τώρα, τι δύσκολες.
1: Εγώ δεν τις ξέρω όλες τις ελληνικές λέξεις. Θα σου πω. Είναι σαν να έχω πάρει το lower στα ελληνικά, μέχρι εκεί.
0: Α, μέχρι.
2: Δεν τις ξέρω όλες τις ελληνικές λέξεις. Ήταν κορυφαία.
0: Κάτσε λίγο. Το υπερτιμημένο δεν το ξέρεις?
1: Ξέρω το υπερτιμημένο. Είναι κάτι που είναι πολύ υπερτιμημένο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλε μου, Λευτέρη, ας τον αφήσουμε εκεί στη μούρλα του. Για σένα η πρώτη λέξη και πάλι είναι ο αστράγαλος. Και τη δεύτερη λέξη θα σε δώσει τώρα η Νάνση.
2: Brunch.
0: Πάμε.
3: Καθώς πήγα για brunch, θα μπούληξα τον αστράγαλό μου και τελικά είμαι ανηστικός.
0: Κι άλλο σύντομος. Πόσο χρονών είσαι και εσύ, Λευτέρη?
3: 25, εγώ είμαι γρήγορος.
0: Γι' αυτό, κατάλαβες, όλοι οι κοσάρδες
2: τα
0: ξεπετάνε. Μπαμ. Έχεις κερδίσει το δώρο από τα TGI Fridays. Θα μιλήσει με την Άνσουλα για να σου το δώσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Τζεν Ζέντ, δεν είναι αυτός?
1: Είναι,
2: μέχρι 25.
0: Μέχρι 25. Ναι. Είσαι ακριβώς στα όρια, φιλαράκι μου. Έτσι σου εύχομαι να νιώθεις πάντα 25. Καλημέρα.
3: Καλημέρα
0: τα γόρι. Παπαούτε, τι ωραίο τραγούδι. Γι' αυτό το ξέρεις, ρε, στα γαλλικά.
1: Ναι, ο παπαούτε.

0: 27 του Μάη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ. Είστε μαζί μας και σήμερα εδώ στο παρεάκι σας, το όμορφο, που κάνει τα πάντα για σας. Μέχρι και μαργαρίτες βρε σας κερνάει και φυσικά σας στέλνει όπου εσείς θέλετε. Ετοιμάζουμε πολλά πράγματα και για το καλοκαίρι του 2026. Αφού χαιρετήσω τον Χρήστο, καλημέρα κοκλάκια, σίγουρα κράσαρο ο υπολογιστής και κόπηκαν τόσο απότομα οι διαφημίσεις. Θέλω ο Ζόρζ να προτείνει ντύσιμο στον ζαχαροπλάστη της καρδιάς σας για επαγγελματική δεξίωση. Μην ανησυχείς, deep. Χριστιανά, καλημέρα, καλημέρα γλυκά μου πλάσματα. Και στον Αντώνη, ένα γεια, καλημέρα από εμάς που δεν πήγαμε σήμερα σχολείο γιατί μόλις γυρίσαμε από Φλωρεντία. Νάντια, Αντώνη, Σερμιώνη, κουκλάκια μου όμορφα. Ωρα, πόσο σας αγαπάμε.
1: Να καλημέρα. Να σου πω κι εγώ κάτι, Βασίλη. Ναι. Να σου πω γιατί η έφηβη σήμερα ζούσε ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες αλλά και προκλήσεις. Το Τόζι, λοιπόν, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone δημιουργήθηκε για να τους στηρίζει καθημερινά.
0: Υπάρχει και το Κόσμος, προσφέρει άρθρα, βίντεο και podcast για ασφαλή πλοήγηση στο ίντερνετ. Στο MySpace, δε, οι έφηβοι εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους. Ενώ μέσω της γραμμής υποστήριξης Ελίζα στο 10454 μπορούν να μιλήσουν με κάποιον όταν το χρειάζεται.
1: Και φυσικά είναι διαθέσιμο σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Δεν
1: και...
0: ζήλεψες για τη Φλωρεντία. Μου κάνει εντύπωση που δεν ζήλεψες για τη Φλωρεντία.
1: Δεν προλαβαίνω να ζηλέψω πια.
0: Εσύ, η Φλωρεντία είναι μια μαγική πόλη.
1: Ξέρω, την αγαπώ.
0: Μαγική,
1: είναι
0: τη λατρεύουμε. Πραγματικά, παιδιά, μπράβο σας που πήγατε σε τόσο τέλειο προορισμό. Συγχαρητήρια. Καλημέρα στην Τζόρτζια. Να σας πω κάτι άσχετο, ότι προχθές πάλι είχαμε τη συζήτηση της μικρής Ερμιώνης με τον Αντώνη.
1: Α, ναι.
0: Θυμάται πάντα που ναι. Παίζανε μαζί στη Βέρεια και με την Ιωάννα εκεί. Καλημερούδια. Σας ακούμε κάθε μέρα με τα διδυμάκια μου στην Κοιλιά. Οπ, νάτι, εγγιούλα. Η Τζόρτζια. Και θέλω να πω, λέει, γεννάτε παιδιά από δύο και πάνω, γιατί αφανιζόμαστε σαν έθνος. Ας μετριάσουμε λίγο το lifestyle. Ναι, Τζόρτζια, μια τέτοια συζήτηση την είχα κάνει προχθές με κάποια, η οποία μου ρίξε πέντε μούτζες στα μούτρα και έφυγε.
1: Καλημέρα
0: στη Γιώτα, καλημέρα Λάντια μου και στο φίλο μου το Σάκη που είναι εδώ και σήμερα.
1: Λοιπόν, τώρα εγώ σας υποσχέθηκα ότι θα γλιτώσετε το Αλτσχάιμερ κουνώντας μόνο το μικρό σας δαχτυλάκι.
0: Το μικρούλι αυτό, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Στο TikTok τώρα έχει γίνει trend αυτή η άσκηση. Λέγεται Pinky Time και είναι η νέα viral άσκηση με τα δάχτυλα του το μικρό δαχτυλάκι σας,
0: ναι,
1: και από τα δύο χέρια, έτσι όπως έκανες εσύ, Βασίλη. Υπόσχεται να προστατέψει τον εγκέφαλο από τη γνωστική έκπτωση.
0: Είναι δύσκολο πάντως.
1: Είναι δύσκολο,
0: με
1: παιδιά.
0: Με τα δύο χέρια.
1: Έτσι. Πρέπει να κουνάτε το μικρό σας δαχτυλάκι και να το κάνετε πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Είναι μια ελαφριά γυμναστική για το μυαλό.
0: Είναι δύσκολο, κάτσε.
2: Δύσκολο, δεν με βλέπω καλά.
0: Θα χαζέψει το μάτι και θα τα λεθρήσει. Μην κοιτά μία το ένα, μία το άλλο δάχτυλο. Κούνα το χωρίς να τα κοιτά. Πρέπει να τα κοιτά για να τα κουνά.
2: Δεν μπορώ, πρέπει να τα βλέπω.
0: Μην τα κοιτά, κοιτά ένα.
1: Στην αρχή κάνε ένα-ένα.
2: Α, παιδιά, δεν είμαι καλά. Άμα δεν τα βλέπω, δεν τα κουνά.
1: Το από εκεί δεν το κλείνει. Το...
0: Ναι, εμένα και τα κοικούνα τα δάχτυλα.
2: Κάτσε, πάω για εξετάσει μετά. Πάω,
0: πάω κάρα.
1: Ναι!
2: Πάω για εξετάσει.
0: Εγώ έχω πρόβλημα στο αριστερό.
2: Εγώ?
0: Και στα δυο.
1: Λοιπόν, όταν ο εγκέφαλος, ακούστε, μαθαίνει έναν ασυνήθιστο συντονισμό, όπως είναι αυτός εδώ που δεν μπορεί τώρα ο συνάδελφος να κάνει, είναι ασυνήθιστο για τον εγκέφαλό σου, ενεργοποιούνται περιοχές που σχετίζονται με την προσοχή, τον χρονισμό και τον κινητικό έλεγχο. Έτσι δεν θα σαπίσει το μυαλό σου.
0: Δεν θα σαπίσει.
1: Ένα-δύο λεπτά την ημέρα να το κάνετε.
0: Παιδιά, κάντε το τώρα, μην οδηγείτε και το κάνετε. Κάντε το όσοι δεν οδηγείτε αυτή τη στιγμή. Κουνήστε τα μικρά σας τα δαχτυλάκια χωρίς να τα κοιτάτε και τα δύο ταυτόχρονα. Δείτε, είναι πολύ δύσκολο.
2: Ναι, αλλιώς όσοι δεν μπορείτε με μένα μαζί οι εξετάσεις.
0: Άμα ξεκινήσουμε να κάνουμε εμείς εξετάσεις, δεν μας ξεπλένει τίποτα, ξέρεις. Θα κλείσουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Κάθε μέρα κι άλλο θα μας βρίσκουν. Timbaland, Kerry Hilson, The Way, IR. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: 27 του Μάη, Fever Dream, Alex Warren. Είναι ο Ζου 90,8. Είναι το δικό σου, το πρωινό, το παρεάκι σου. Το ωραίο, το πιο περιποιημένο, σύμφωνα με τον Χρήστο. Το πιο όμορφο πρωινό με ζωντάνια και τρέλα. Ο γιος μου, ο μικρός, λέει το σκατσόχυρο, τον έλεγε Σκαγκόχυρο. Ωραίος. Καλημέρα στην Μέη. Hey, I'm here with you. Όχι, I'm here without you, baby. Σκατζ. Καλημέρα, καλημέρα στον Βασίλη. Εδώ σας ακούμε πλέον από την δράμα. Ήρθε το σήμα, ήρθε το σήμα. Καλημέρα και στον Άρη. Καλημέρα, σήμερα νομίζω ότι είναι η σειρά μου. Δεν ήταν Άρη για το Beat'em Bomb. Ίσως τα καταφέρεις στη δεύτερη ευκαιρία. Κάπου εδώ όμως πρέπει να πεταχτούμε μία βόλτα από την αγαπημένη μας πλευρά της Λάρισας. Εκεί κοντά στη Νεάπολη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ζως Μουνιέ μου, τι κάνεις, πώς είσαι εγώ?
1: Πολύ ωραία και έχουμε εδώ μια κάψα, Βασίλη μου, μια ζέστη, βράζει, βράζει το ζουμί μας.
0: Άμα σου πω ότι άκουσα έχουμε εδώ μια κάμπια και λέω ποια πήγε εκεί πέρα. Αυτό άκουσα χωρίς πλάκα.
2: Έλα ρε Βασίλη.
0: Δεν ξέρω ρε παιδιά. Λοιπόν, Ζως Μουνιέ, επιτέλους πρέπει να αντίσουμε το ζαχαροπλάστη μας. Μας έχει στείλει πολλές φορές το μήνυμα.
1: Ναι, και έχω την πρόταση έτοιμη.
0: Α, την έφερε στην πρόταση.
1: Τη δούλεψα, ναι. Μόνο ειδικά για το φίλο σας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου φίλε μου, ζαχαροπλάστη, τι θα κάνεις, βέβαια. Μπορεί να σου στοιχίσει λίγο ακριβά, αλλά θα είστε οι καλύτεροι στην περιοχή. Αν και είστε ήδη, θα είστε τώρα και στιλιστικά.
0: Στα πορόγια είναι ο Χρήστος, ναι.
1: Στα
0: πάμε.
1: Πορόγια, λοιπόν, θέλω όλοι μέσα εκεί να φοράτε κρόξ παπουτσάκι. Πατοφλάκι δηλαδή, κρόξ που είναι μαλακό άνετο,
0: ναι.
1: Το θέλω με σχεδιάκια επάνω, μπορεί ο κάθε υπάλληλος να βάλει τι θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ βασικό να το συνδυάσετε όμως και με καλτσούλα, γιατί δεν θέλω υδρότα καθόλου.
0: Α, το καλοκαίρι βρε.
1: Το καλοκαίρι και καλτσούλα, έτσι είναι το στυλάκι, κρόξ με καλτσούλα.
0: Ό,τι πεις εσύ.
2: Έχει πάρα πολύ δίκιο ο Ζόρος και μάλιστα είναι και ανθυγινό, λέει, να κουμπάει,
0: ναι,
2: σε αυτό το πλαστικό το πόδι πολλές ώρες, γιατί γίνονται πληγές και μύκητες και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, περνάμε τώρα στο από πάνω το κομμάτι.
0: Α, νόμιζα τους είχες γυμνούς, γι' αυτό αγχώθηκα.
1: Όχι, θα φορέσουν το παντελόνι τους, το κανονικό. Θέλω παντελόνι και για τον άντρα και για τη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω φουστίτσα η κοπέλα.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω ποδίτσα μεγάλη, τύπου Master Chef.
0: Μάλιστα.
1: Θα δένει με ωραία κορδονάκια. Και τη θέλω, επειδή είναι πάρα πολύ της μόδας και είναι και το καλοκαίρι, θέλω να είναι πουά η ποδιά.
0: Πουά!
1: Πουά, βεβαίως. Θα είναι ωραίες λευκές,
0: ναι,
1: με πουά, κόκκινες μεγάλες βούλες.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχει και μία τσεπούλα,
0: ναι,
1: τσεπούλα εδώ στη μέση, και πάνω ψηλά θα έχω και το λογότυπο.
0: Σόπαρε.
1: Καταπληκτικό, ε! Το λογότυπό σας, επειδή ξέρω εκεί έχετε άλογα, θα βάλεις και σήμα ένα λογάκι.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ο Χρήστο, ελπίζω να σε καλύψαμε. Απλά ο λογαριασμός μάλλον θα είναι μεγάλος αν ράψει ο Ζόρζ Μουνιέ. Αλλιώς πρέπει να το δημιουργήσετε μόνοι σας. Πάμε τώρα στα δικά μας, Ζόρζ Μουνιέ.
1: Και τώρα πάμε, Βασίλη μου, στα δικά μας.
0: Ναι.
1: Για τις κοριτσάς, αλλά και για τους άντρες είναι αυτό, Βασίλη.
0: Επιτέλους, να πεις κάτι
1: για
0: μας.
1: Έτσι, θέμα unisex,
0: ναι,
1: θέλω να φορέσετε όλοι πόλο μπλουζάκια.
0: Τι λες ρε?
1: Τισερτάκια με γιακαδάκι.
0: Γύρισε αυτό.
1: Γυρίζει, είναι στη μόδα, καταπληκτικά κοντομάνικα με,
0: ναι,
1: γιακαδάκι.
0: Αχα.
1: Απλά οι γυναίκες λίγο θα παίξουν και με ρίγες, με έντονα χρώματα,
0: ναι.
1: Για τους άντρες δεν θέλω ρίγες και τέτοια. Θέλω το απλό, το μονόχρωμο. Ταιριάζει και με τζιν παντελόνι για τον άντρα. Η γυναίκα μπορεί να παίξει και με σατέν φουστίτσες. Μπορεί να παίξει και με σορτσάκι καυτό και σεξι.
2: Και η άλλη φούστα που μας είπες χθες ήταν πολύ ωραία. Εγώ την έψαξα.
1: Το έψαξες τότε?
2: Ναι, ναι, ναι. Θα πάω να πάρω σήμερα.
1: Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ μ' άρεσε.
0: Ξέρει ο Ζος Μουνιέ, αλλά αυτά για τους άντρες λίγο φλόρικα μου βγάζουν, ρε Ζος Μουνιέ.
1: Έτσι. Δεν έχετε μια φλωριά μέσα σου, την έχετε?
0: Την έχουμε, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Μια φλωριά όλοι την έχουμε μέσα μας.
2: Λες, έτσι.
1: Αλλά ξέρεις τι δείχνει αυτό, Βασίλη μου?
0: Τι, αγάπη μου?
1: Δείχνει ότι είσαι το καλό παιδί.
0: Είμαι.
1: Δείχνει πραγματικά ότι είσαι καλό παιδί όταν φοράς πόλο μπλουζάκι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ωραίο, ωραία. Είναι ωραίο λίγο έτσι ο φλωρό.
0: Σ' αρέσουν,
2: ναι,
0: σε ένα φλωρί.
2: Ναι, ναι, μου αρέσει.
0: Το είχα καταλάβει. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
1: Την αγάπη μου πιστεύω να βοήθησε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στον Σάκη και στην Μικαέλα.
3: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
7: Feel the sea. Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr.
15: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
16: Nakis and the Boss Crew in the morning.
17: I listen to them every morning and they make me laugh.
16: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Zoo 90,8.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, να είσαι αραχτό σε κανένα μπιτσόπαρο και να γίνεται χαμό, παιδιά, καλοκαιράρα. Και αν ψάχνετε βέτο σε Χαλκιδική, ένα μέρο που να έχει πραγματικά καλοκαιρινό vibe, χωρί φασαρία και το δίθεν, πρέπει να γνωρίσετε το Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πεύκοχώρι τη Χαλκιδική.
1: Που αγαπάμε.
0: Έτσι, ναι, ειλικρινά, παιδιά, από τη στιγμή που μπαίνει, καταλαβαίνει άλλη αισθητική, απίστευτο χώρο, θάλασσάρα, premium εξυπηρέτηση και ένα εστιατόριο που δεν είναι απλά καλό για beach bar, αλλά είναι κανονική γαστρονομική εμπειρία που ξέρετε πόσο λατρεύει εδώ η πρωινή εκπομπή. Εκεί μπορείτε να καθίσετε από το πρωί με το κοκτέιλάκι σας, το καφεδάκι σας, μέχρι το ηλιοβασίλεμα φιλές κάτς για φαγητό δίπλα στο κύμα.
2: Τι ωραία!
0: Τι ωραία πράγματα, ρε παιδιά. Καλοκαιράρα με Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Φέτος το καλοκαίρι θα γίνει η αγαπημένη σας συνήθεια, ξεκινώντας από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Βέβαια, να πάρουμε και λίγο χρωματάκι, γιατί ξεκίνησα να βάζω τις βερμούδες μου και έχω άσπρο πόδι.
0: Έχεις άσπρο πόδι.
1: Τι γίνεται, πρέπει να πάμε, Πευκοχώρι.
0: Έλα, φίλε, να δω για το ποδαράκι σου. Τι μας έχεις φέρει τώρα?
1: Λοιπόν, τώρα αυτό που σας έχω φέρει δεν θα το περιμένετε.
0: Με τίποτα.
1: Γιατί ναι, αυτή η έρευνα λέει το 74% των αντρών απολαμβάνουν να περνούν χρόνο με τους φίλους τους περισσότερο από ότι με τη σύντροφό τους.
0: Λογικό.
2: Φαίνεται.
0: Κάτσε να δω τι ώρα
1: είναι. Δεν τρέπεστε. Δεν ακούει, όχι, δεν ακούει.
0: 9:40 είναι.
1: Όχι, όχι, δεν ακούει, είναι πάνω.
0: Το μαθαίνεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ανοίξει ραδιόφωνο.
1: Όχι, όχι, εκφράζω ελεύθερα.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Πολλοί συμμετέχοντες περιέγραψαν τις στιγμές με τους φίλους πιο ανάλαφρες, πιο αυθεντικές. Ότι μπορούν να είναι ο εαυτός τους, χωρίς άγχος, χωρίς προσδοκίες. Είναι ένας χώρος αποφόρτισης, λέει.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όσο να είσαι.
1: Πιέζεσαι, ζορίζεσαι.
0: Όχι, όχι, δεν ζορίζομαι. Να μιλήσω.
1: Να μιλήσει. Δεν κοιτά και ξανακοιτά το ρολόι.
0: Επειδή με τη γυναίκα μα, με τον έρωτά μα γενικά, όσα χρόνια και αν περάσουν, έχουμε αυτό το ότι πρέπει να είμαστε πάντα κάπω.
1: Mm-hmm.
0: Για να μα βλέπετε εσεί κάπω.
1: Mm-hmm.
0: Είμαστε λίγο πιεσμένοι. Ακόμα και ο τρόπο που θα φά. Με του φίλου σου. Δείξει μου το σωματάρι σου. Με τη γυναίκα, άμα λίγο ακουστεί ένα κλατς, κλατς, κλείς το στόμα σου, βρε αγόρι μου. Πώς τρως έτσι, λες και σε γριά. Οπότε.
1: Άρα ισχύει ότι το 74% των αντρών απολαμβάνουν να περνούν χρόνο περισσότερο με τους φίλους παρά με τη σύντροφο.
0: Είναι λάθος το ποσοστό. Το 99,9%.
1: Έλα ρε Βασίλη, και εγώ νομίζω ότι θα ήσουν στο αυτό που
0: λέω. Όχι, αγαπημένη μου. Για
1: στο 26.
0: Την... Κοίταξε να δεις τώρα, να τα λέμε όλα.
1: Όλα
0: σου λέω και πάλι. Είναι διαφορετικό όλο το κόλπο. Όταν θα βγω με την Ειρήνη,
1: ναι,
0: είμαι λίγο κάπως
2: μαζεμένος.
0: Ο μαζεμένος.
1: Ο Βασίλης δεν είναι μαζεμένος.
0: Δεν μπορώ να μαζευτώ.
1: Ποτέ.
0: Αλλά θα είμαι λίγο προσεκτικός σε διάφορες κινήσεις, σου λέω. Έτσι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θα πάω να σπάσω τη φέτα και να την πάρω και να τη πω πάρτε, ναι, ρε, δεν έφαγα τη φέτα και την έπεισα με τα δάχτυλά, ναι, μου. Κράκι να τη φάω και να πιω τσίπουρο.
1: Ξέρεις
0: τι ρε, περνάμε ρε συνάντηση.
1: Να σου πω κάτι, ναι, καλά κάνετε. Όχι, καλά κάνετε.
0: Περνάμε πολύ ωραία γιατί κάνουμε βλακίες.
1: Έτσι, ωραία, να περνάτε καλά και μετά να έρχεται σε εμάς κύριοι να έρχεστε.
0: Ναι, κύριοι.
2: Και στην Ιταλία το σκηνικό με το κρασί, τι ωραία τότε.
0: Παιδιά, βάλε κομματάρο τώρα γιατί με έφτιαξες.
2: Έλα τώρα, πάμε λίγο να κουνηθούμε. Έχουμε να τα ακούσουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το τραγούδι. Σαν Σαλβαδόρ.
0: Πού το θυμηθείς?
2: Σαν Σαλβαδόρ.
0: Βρε Σατανά, πού το θυμηθείς?
2: Φοβερό, Moonlight και Αζότο. Ακούστε!
0: Στα πρώτα χρόνια του Zoo Radio ήταν αυτό. Θυμάσαι?
2: Πραγματικά, πω, πω, 2004.
0: Στα πρώτα Sunday Night Fever, φιλαράκι.
2: Σαν Σαλβαδόρ.

0: γλυκές, όμορφες, με παντόφλα καλημέρες από τα κορίτσια μας σήμερα μετά από την έρευνα της Νάνσης Βλάχου. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, έτσι είναι η αλήθεια. Φυσικά και ισχύει ρε Νάνση, γράφει ο φίλος μας ο Γιαννάρας που έστειλε το μήνυμα. Εδώ λέει στο άκουσμα ότι ο Βασίλης συμφωνεί με την έρευνα, έβγαλες δόντια λέει και πολύ παντόφλα η Νανσούλα. Πες το, πες το, πες το αγόρι μου, φανταστείτε τι γίνεται. Μόνο που είμαι φίλος με τον άντρα, τη σου λέει για να συμφωνεί ο Βασίλης, τα έχουν πει και τρώω παντόφλα και από πάνω από τον πρώτο όροφο που είναι η Ειρήνη και από κάτω από την Άνση. Δηλαδή τρώω και την παντόφλα του Κώστα. Εντάξει, τι πόσο να αντέξω κι εγώ ο άνθρωπος.
1: Αχ, πόσο να αντέξω πραγματικά.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην γλυκιά μου την Μαρία Άννα που είναι εδώ. Ξεκινάει ο καιρός για θάλασσα επιτέλους. Αγαπημένη μου, πραγματικά έχεις το απόλυτο δίκιο και το δένει με το τριήμερο. Είναι ένα ωραίο δώρο.
1: Είναι ένα ωραίο τρίμερο.
0: Αν και θα χαμηλώσει λίγο έτσι η θερμοκρασία, έναν-δύο βαθμούς. Θα κάνουμε εξόρμηση, λέει ο Αντώνης. Θα την κάνουμε την εξόρμηση, φίλε Αντώνη. Καλημέρα στην φίλη μου τη Μαρούσα που είναι εδώ. Ο Χριστάρας, σε ευχαριστεί πάρα πολύ τον Ζόρζ Μουνιέ. Φοράμε, λέει, αλλά άμα βάλω πουά ποδιά θα με εξορίσουν από το χωριό. Μα αυτό είναι το θέμα. Ζήτησες μόδα. Στην έδωσε τη μόδα ο Ζόρζ Μουνιέ.
2: Εγώ πιστεύω ίσα ίσα θα είστε πολύ ωραίοι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Γιατί μπορεί στους δικούς ανθρώπους να μην αρέσεις, αλλά στους αυτούς που παθούν στους εξωτερικούς. Ναι, στους επισκέπτες. Θα είστε πολύ ωραίοι στους επισκέπτες.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Συμφωνώ και εγώ. Τι έπαθες πάλι?
2: Είναι το κεφαλικό που σου είπα με τα δαχτυλάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Με το Alzheimer.
0: Ναι, ναι. Έρχεται ο ήλιος όμως, η θάλασσα, τα γόρι σου.
1: Φυσικά και έρχεται.
0: Τα πάντα όλα, αγαπημένοι μου.
1: Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η Αβέν μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία, Βασίλη.
0: Μπράβο.
1: Το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο 3 Sorb προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB, αλλά και μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Το βρίσκουμε σε φαρμακείο.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπημένο τραγούδι πλέον στο Zoo Radio.

0: Όταν σας έλεγα εγώ ότι είναι χιτάρα, μαλώναμε χθες εδώ με τα παιδιά. Εγώ και ο Δόν Σκούφος υποστηρίζαμε ότι είναι grande hit και θα γίνει χαμός. Sky Meet και ο Βίκτορας και λέει γιατί δεν το βάζει στο τρανζίστορο. Τον κοιτάει παράξενα ο Δόν Σκούφος, του λέω γιατί δεν το βάζει.
1: Γιατί δεν το βάζει.
0: Μα ξέρετε, του λέει παιδιά, τι θα βάζει. Αυτά μα δεν βάζει αυτό, Πέτρος. Τι θα βάζει, ένα νερό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Πάμε μια βόλτα από το TikTok τώρα στον Νικόλα τον Γιάν.
2: Πώς γίνεται όλοι να είναι σεξ όταν φυσάει ο αέρας και εγώ να είμαι σαν μαλίκας. Δεν ξέρω.
0: Φιλαράκι Νίκο, έχουμε το ίδιο θέμα. Όταν φυσάει ο αέρας και εγώ είμαι χάλι μαύρο.
1: Να σου πω κάτι κι εγώ, συμπάσχω. Είναι όλες σαν και κάνουν βίντεο κλιπ με τη Δέσποινα Βανδύ. Ναι. Και όταν φυσάει ο αέρας, πραγματικά κι εγώ είμαι χάλι.
0: Εντελώς. Φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ για εσάς με εσάς. Καλημερίζω τη γλυκιά μου την Τριανταφυλιά. Μη μου πειράζει το σκατζόχερο για τα Σαρδάμ. Τον αγαπάμε, λέει, για αυτά. Και εμείς τον αγαπάμε για αυτά. Και γι' αυτό και τον πειράζουμε. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Εγκεφαλικό είναι αυτό. Το ακούω εγώ, λέει. Ούτε να το εκφωνήσετε μπορεί ο σκάτζ. Να τα βλέπετε τα πράγματα. Κάνε τα δαχτυλάκια, σκάτζ.
3: Για να κάνω.
0: Έλα να βάλω και μουσικούλα.
3: Α, δώστε.

0: θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν!
12: Τι!
14: Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
17: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
18: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση, Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
19: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
20: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι.
19: Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
20: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
19: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
21: Okay.
22: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
19: Ποιο?
23: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
23: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
21: Okay.
23: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
24: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή.

0: Zoo News.
1: Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Συναγερμός είμαν εχθές στα Χανιά, στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, καθώς ένας Γάλλος περιπατητής τραυματίστηκε σοβαρά. Στο φούρνο έχει μπει σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη, με πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, όπου θρυνούν ήδη 11 νεκρούς. Και την πρώτη του συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δώσει ο στάρ της Latin Pop Ricky Martin μετά από μία δεκαετία. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα με νεφώσεις κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της 4.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Έτσι.
2: Καταπληκτικό!
1: Ναι, κυρίες και κύριοι, καταπληκτικό θα είναι και το τελευταίο μέρος του show. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, 27 του Μάη, ο Bill Nakis με την Boss Crew. Σε πολύ in the morning φάση και σήμερα με τον Θοδωρή Σκατζόχυρο.
3: Καλημέρα!
1: Και την Άνση Βλάχου.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Με μικρή σύντομη επικαιρότητα και σχολιασμό τα τελευταία νέα, αλλά και κουτσομπολιό από το Σκατζόχυρο. Με το Beat the Bomb με την εταιρεία Δημάκη, δεύτερη ευκαιρία για έως 200 ευρώ μετρητά. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζετε να στέλνετε bomb. Κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας στο Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908. Σας έχουμε φυσικά τα ζωδιάκια, στοίχημα γιοκ μέχρι το Μουντιάλ. Και πες το εσύ.
3: Και έχουμε να δώσουμε και τρεις διπλές προσκλήσεις για το Σινέ αύρα. Έχουμε μια ωραία πρεμιέρα που θα δείτε.
1: Τέλεια, και αν γεννηθήκατε σαν σήμερα,
4: η ζωή σας είναι μια περιπέτεια, καθώς είστε ιδιαίτερα περίεργοι και ανοιχτοί να μαθαίνετε από τις εμπειρίες σας. Είστε φιλικοί με φυσικό τρόπο και γοητευτικοί. Mm-hmm. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζέιμι Όλιβερ.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Τα πάντα είναι ωραία και ήρεμα. Από το Περιφερειακό μέχρι την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Oh. Από την Βασιλέως Γεωργίου μέχρι και την Τσιμισκή.
1: Oh, τι ωραία.
3: Τι όμορφα. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα πέρα από τα φανάρια Βαρδαρίου και δικαστηρίων.
1: Πολύ, πολύ όμορφα. Καλημέρα, Γεωργία, Δημήτρη, Κωνσταντίνα. Καλημέρα, Νατάσα, Απόστολε και Γιάννη. Στην Ανούλα μας ένα φυλάκι και είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί.
4: Πανέτοιμοι.

0: τέλειο τραγούδι από το παρελθόν. Στα φωνητικά την αναγνωρίζετε, είναι η Αν Μαρή, φυσικά με τον Σον Πολ. Clean Bandit την παραγωγή. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Το ζούμε ψηφιακά. Ο κόσμος είναι ψηφιακός και δίνει στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες, αλλά και καθημερινά ερωτήματα και δυσκολίες. Κυρίες και κύριοι, οι έφηβοι πρέπει να είναι ευτυχισμένοι, γιατί Sky Meet το Tozi.
1: Το Tozi είναι η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone Βασίλη και έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο τώρα που τους βοηθά να κινούνται online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.
0: Μέσα από τις ενότητες Cosmos, MySpace, αλλά και τη γραμμή υποστήριξης σελίδα στο 10454. Η έφηβη βρίσκεται ενημέρωση, στήριξη αλλά και χώρο έκφρασης.
1: Όσα δηλαδή χρειάζεστε για να εξερευνήσετε τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Φυσικά είναι διαθέσιμο σε App Store και Play Store.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Φιλάρετο που ακούει το show και σήμερα. Καλημέρα στην Ανούλα που μας ακούει και μας στέλνει τα φιλιά και την αγάπη της. Είστε λέει η καλύτερη παρέα στη ζωήτσα μας που είναι εδώ. Και αν χάθηκαν κάποια μηνύματα, τι να κάνουμε, έχουν εμπλέξει με τα Beat the Bomb που έχουν ακόμη 3 λεπτά κάποιοι, οι καινούργοι μας ακροατές που δεν το ξέρουν το παιχνίδι, γράφετε BOMB και ένα όνομα, τυπώνουμε και την ηλικία σας, κάνετε αποστολή στο 6931908908 που είναι το Viber του ραδιοφώνου και διεκδικείτε έως 200 ευρώ μετρητά στις 10 και 20. Παρακαλώ.
1: Πάμε λίγο στο σκάνδαλο ΠΚΠ. 17 άτομα σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Είναι μετά από επιχείρηση που έγινε σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρες, Καβάλα και Αθήνα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Για να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε τους συνταξιούχους οι οποίοι θα κατέβουν σε διαμαρτυρία. Δεν τους φτάνει η σύνταξη ούτε για τις πρώτες 10 μέρες, λέει. Μήνυση καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση, λέει, σχετικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τι άλλο σας έχω.
0: Τι άλλο μας έχει σήμερα, είναι η μέρα για την Ελλάς. Για τον Αλέξη τον Τσίπρα, σήμερα όλα τα άρθρα, όλα τα site, όλοι ασχολούνται με το Ελλάς. Δεν άρεσε σε πολύ κόσμο που έβαλε την Ελλάς στο στόμα του ο Αλέξης, αλλά είναι σαν το Γιάννης με ένα νη, σχολιάζουν όλοι.
1: Ωραίο,
0: αφού έκλειψε το Λάμδα. Επίσης, πολλοί μιλάνε για μπουμεριά, για φάση Ανδρέας Παπανδρέου, η δεύτερη ευκαιρία, όπως λέμε και εμείς. Αλλά όλο αυτό όμως. Βλέπω ότι τα συστημικά μέσα,
1: ναι,
0: τον πηγαίνουν για νούμερο 2. Εγώ αυτό έτσι λέω ως πρώτο
1: αίσθηση,
0: συμπέρασμα.
1: Ναι, ναι, είναι ωραία, η αίσθησή σου.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νανσούλα μου, που την επικαιρότητα μας την πήγες λίγο πιο νωρίς βέβαια σήμερα, αλλά it's okay, I'm okay. Και τώρα, Bruno

0: τώρα στεναχωρέθηκα πάρα πολύ πριν βρούμε να παίξουμε το Beat the Bomb. Μου λέει η γυναίκα μου ότι ο γιος μου σήμερα έτρωγε το τσουρέκι αργά και βασανιστικά και λέει το τρώει μόνο και μόνο για να μην στεναχωρήσει τον παπά.
1: Αντέρεση, Βασίλη, όχι, δεν κάνει.
0: Τι θα κάνω τώρα, Νάνση μου?
1: Όχι, δεν πρέπει να τρώει για να σου κάνει το χατήρι.
0: Όχι, θα το πω σήμερα εγώ αυτό.
1: Να το πεις. Άμα δεν πεινάει, να μην τρώει.
0: Για πρωινό.
1: Για πρωινό.
0: Ήθελε πάλι μπισκότα.
2: Ας φάει μπισκότα.
1: Ναι, όχι, να μην φάει μπισκότα.
0: Έλα, ρε φίλε, μπισκότα.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα μπισκότα και τα ετοιματζίδικα.
1: Το κεκάκι αυτό το ωραίο που κάνει η Ειρήνη.
0: Έφαγε, έσκασε. Δύο εβδομάδες το έτρωγε. Έφαγε στη Βιέννη, έφαγε εδώ και τα λοιπά. Μόνο κέκ θα τρώει κάθε μέρα.
1: Καλά, θα βρούμε μια λύση. Βρέτε μίλα λύση τώρα με τον Τρίφωνα.
0: Λοιπόν, ο Τρίφωνας είναι, παρακαλώ.
3: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Στο νούμερο 5 σήμερα, από τους 128 συμμετοχές για τη δεύτερη ευκαιρία, βρέθηκε ο Τρίφωνας. Τρίφωνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, Τρίφωνα μου. Από ποια περιοχή μας ακούς?
4: Από Έδεσα.
0: Έδεσα City, ωραία φίλε, τι ωραία. Εκεί πήγαινα σε ένα ωραίο μαγαζί, λεγότανε παλιά River.
4: Υπάρχει ακόμα.
0: Αρχαία μαγαζιά έχετε ακόμα εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι μπροστάκι στο ποταμάκι. Η Έδεσα είναι πολύ ωραία
1: πολύ
0: επιλογή
1: ωραία
0: για να
1: πας
0: ένα διμεράκι. Καταπληκτικά, έχουν και πολύ ωραία φαγητάδικα και σε χωριουδάκια έξω, πολύ ωραία. Πολύ, πολύ ωραία, πολύ και με πολύ ωραίες γυναίκες, να τα λέμε και αυτά. Τρίφωνα.
1: Το μυαλό σου εσένα.
0: Ποιο μυαλό μου εμένα?
1: Δεν δηλαδή... βρέσει θα φάει ο γιος το πρωί. Και ας είναι και συνέδεσαι.
0: Α, Μαρή Παπόγρια, συνέχεια δεν μπορούμε να μιλήσουμε εδώ μέσα. Η εταιρεία Δημάκη σου έχει μετρητά έως 200 ευρώ. Βλέπεις τι τραβάω έτσι. Έχω 70 γυναίκες που μου πετάνε παντόφλα, ρε φίλε. Τρίφωνα, επειδή με ακούγεσαι μικρούλης, πόσο χρόνο είσαι?
4: 24.
0: Α, 24, εντάξει, όχι πολύ μικρός. Να προσέξεις. Όχι, όχι πια θα παντρευτείς, αυτό είναι και τύχη στη ζωή. Αλλά γενικά τον περίγερό σου, οι γυναίκες, να μην ξέρουν τι κάνεις, οι άλλες. Γιατί αυτές οι άλλες είναι οι μουρμούρες. Λοιπόν, σε ακούω τώρα. Έχουμε τρεις βόμβες, πρώτη, δεύτερη ή τρίτη. Ποια θα ήθελες να ανοίξεις, Τριφωνάρα?
4: Θα ανοίξω την πρώτη.
0: Την πρώτη. Και πριν μιλήσουμε για την πρώτη βόμβα, να σου πω αν έχεις ξαναστείλει μήνυμα. Έχεις ξαναστείλει ποτέ?
4: Έχω στείλει, ναι, στέλνω εδώ και κανένα μήνα σίγουρα.
0: Α, συνεχόμενο, μάλιστα. Ωραία, καλό είναι αυτό, τουλάχιστον κληρώθηκες. Θέλει την πρώτη βόμβα, φίλε Κατσόχυρε, ο Τρίφωνας.
2: Μαζί σου, άνοιξε την.
0: Δεν το λες όμως με την καρδιά σου. Το πιστεύεις ή όχι?
2: Το πιστεύω.
0: Το πιστεύεις. Νάνση.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει η πρώτη βόμβα.
0: Δεν του αρέσει του κοριτσιού εδώ πέρα που έχει παντόφλες. Δεν του αρέσει η πρώτη βόμβα. Εσύ πρέπει να σκεφτείς αν θέλεις να μείνεις στη δική σου την απόφαση, αν θα επηρεαστείς με κάποιον από τους δύο. Από κάποιον από τους δύο και θα αλλάξεις ή θα μείνεις το ίδιο. Παρακαλώ.
4: Τώρα πριν δεν είπαμε να μην επηρεάζομαστε από γυναίκη.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι δύσκολο βέβαια στη ζωή αυτό, αλλά...
4: Το πρωί είχε δίκιο κιόλας ο Σκάτ εκεί.
0: Ναι, άκουγες από το πρωί, Τρίφωνα.
4: Οπότε θα μείνω στην ένα.
0: Θα μείνει στην ένα ο παίκτης Τρίφωνας. Στην Έδεσα έχετε κάτι πολύ ωραία μαγαζιά που πουλάνε κατεψυγμένα με πέστο, αν δεν κάνω λάθος, σαλιγκάρια, έτσι δεν είναι?
1: Τι
4: έχει, ναι, αλλά δεν είμαι πολύ φαν.
0: Δεν είσαι πολύ φαν, αλλά έχει... αν κερδίσεις πολλά μετρητά για να έρθεις να τα πάρεις, θα μου φέρεις ένα από αυτά, θα το πληρώσω κανονικά, απλά επειδή βαριέμαι να έρθω μέχρι την Έδεσα.
4: Εντάξει? Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
0: Ωραία, λοιπόν, κύριε Σιγύρη. Για να μην ανοίξει την πρώτη βόμβα ο φίλος Τρίφωνας, εγώ θα του δώσω 40 ευρώ μετρητά.
4: Όχι, θα παίξω.
0: Είσαι βέβαιος?
4: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα οι παίκτες παίζουν με βεβαιότητα. Να δούμε όμως εάν θα δικαιωθούν. Ανοίγει η πρώτη βόμβα για τον Τρίφωνα.
5: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ, 60 ευρώ, 70 ευρώ.
0: Πάντα σαλιγκάρια.
2: Πάει με το πέστο.
4: Πάντα σαλιγκάρια, πάνε και τα λεφτά.
0: Πάνε και τα λεφτά, φίλε μου. Πού θα σταματούσες?
4: Στα 80 θα σταματήσω.
0: Άρα θα έπρεπε να σκάει στο 90 η βόμβα.
4: Ναι,
0: η καλή βόμβα της δεύτερης ευκαιρίας δεν ήταν η δεύτερη που σκάει, αλλά ήταν η τρίτη βόμβα που πήγαινε μέχρι το 180. Οπότε και 180 να άνοιξε, δηλαδή θα σταματούσε στα 80. Μία ή άλλη θα ήταν. Τέλος πάντων, 10 εργάσιμες και ξαναπέζουμε φιλαράκια από την Έδεσσα. Okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Καλημέρα στην Έδεσσα. Καλημέρα. Περισσότερες ευκαιρίες αύριο στις 8:20 το πρωί και στις 10:20 στο Beat The Bomb από την εταιρεία Δημάκης.

0: Είναι το Zoo Radio. Το δικό σου πρωινό παρεάκι. Έχουμε δωράκι τώρα.
1: Έχουμε, παιδιά, γιατί η θερινή κινηματογραφική σεζόν ξεκινά και επίσημα στο Σινεάβρα και στην Πλάση της Αρετσούς, που μας αρέσει.
0: Τι ωραία,
1: πάρα
0: ρε,
1: πολύ.
0: Φιλενάδα,
1: και μια πολύ αγαπημένη και πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα, η ταινία μυστηρίου και τρόμου Backrooms, βασίζεται στο παγκόσμιο ψηφιακό φαινόμενο. Έρχεται τώρα στη μεγάλη οθόνη την άλλη Πέμπτη και εμείς θα σας δώσουμε τρεις προσκλήσεις. Γράφετε πρεμιέρα, κενό και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 6931-908-908. Έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις,
0: ναι,
1: για την άλλη Πέμπτη.
0: Άρα στο Viber πάλι, έτσι.
1: Βέβαια.

0: Πρεμιέρα, κενό, ονοματεπώνυμο. Και την ηλικία θέλεις?
1: Όχι.
0: Πρεμιέρα, κενό, ονοματεπώνυμο. Θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο για να μπορέσουν να προλάβουν και τα ατομάκια που μας ακούνε διαδικτυακά. Κουτσομπολιό από το Σκάτ.
2: Καλεσμένη χθες στο The Night Show η Μαριάντα Πιερίδη. Απάντησε σε ερωτήσεις του Γρηγόρη Αναούτογλου και λέει: δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει. Έχω κάνει τρεις, έχω κάνει τέσσερις.
0: Δεν θυμάμαι ποια είναι η Μαριάντα Πιερίδη τόσο πολύ.
2: Τραγουδίστρια.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, κάτι φρέσκο να μου πει.
2: Τι να κάνω, ο Γρηγόρης είχε καλεσμένη και δεν την ξέρουμε. Αποκλείεται.
1: Είναι τώρα τρεντάρι γιατί είναι στο Your Face Sounds Familia.
0: Επέστω ρε φίλοι, έτσι.
1: Ναι. Αλλιώς ποιος τη θυμότανε.
0: Μπράβο, είχε βγάλει όμως ένα τραγούδι, θυμάμαι.
1: Ναι, ποιο?
0: Δεν ξέρω.
2: Όχι, έχει παραπάνω επιτυχίες.
0: Πες ένα.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Ενημερωμένη πάντα.
2: Και λέει ότι δεν πρόκειται, λέει, στο μέλλον να κάνω και ένα ακόμη γάμο, γιατί με λέει της οικογένειας και του σπιτιού.
1: Δεν πρόκειται ή πρόκειται?
2: Όχι, πρόκειται, λέει, να κάνω και ένα ακόμη γάμο, γιατί μου αρέσει πολύ η οικογένεια και είμαι καλή νοικοκυρά.
0: Ό,τι καταλαβαίνουμε πάντα. Okay. Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι ήδη γίνεται χαμός με την πρεμιέρα. Να κάνουμε μια μικρή στάση εδώ.
1: Βάλε

0: κυρίες και κύριοι, αυτοί είμαστε. Γι' αυτό μας αγαπάτε και το ξέρετε. Γιατί κατά βάθος μας γουστάρετε.
1: Λισάρες!
0: Έτσι μας θέλετε με τρέλα.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μυρίζει λουχουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι.
5: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
10: Γερμανός ολέ ολέ.
11: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
12: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
11: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
12: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: We play the hits. Yeah. Zoo Radio.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Hi, I'm Zena and you're

0: Τις παλιές εκπομπές του πρώτου διμήνου που έβγαινα εξατλημμένος από το στούντιο. Θέλω να βγω έξω να με πάρω ένα γκαλίτσα. Έτσι. Και να με πάρει στο κρεβατάκι να κοιμηθώ. Κουράστηκα πάρα πολύ σήμερα. Πάρα πολύ.
1: Εκεί τι λέει το κορίτσι αυτό το ωραίο.
0: Ποιο, γλυκιά μου. Νάνση, μην τους ακούς, δεν είσαι γριά. Αυτοί δεν μεγάλωσαν ποτέ. Σοφάκι μου, ναι. Το παρεξήγησες. Να σου γράψω και σαν να δεν είσαι ο τυχερός.
1: Γιατί... ναι.
0: Πάρτε τώρα από την Άνση είναι αυτό το δεν είσαι ο τυχερός. Για να μάθεις να μας δίνεις εμάς την αγάπη μας, γλυκιά μου. Για πες τώρα, Σκατζούλη.
2: Πάμε για τον κρυό.
0: Έλα.
2: Η σημερινή ημέρα σε καλεί να λειτουργήσεις πιο ήρεμα και στρατηγικά. Ταύρος, θα υπάρξουν στιγμές όπου θα χρειαστεί να κρατήσεις αποστάσεις από ανθρώπους. Δίδυμος, ένα ευχάριστο νέο από οικογενειακό πρόσωπο θα σου αλλάξει τη διάθεση. Καρκίνος, το βράδυ είναι κατάλληλο για χαλάρωση. Άκου Βασίλη,
1: άκου Βασίλη.
2: Καλή μουσική και στιγμές που σε βοηθούν να ηρεμήσεις.
0: Να πάω σε ρεμπετάδικο.
2: Λέων, μια γνωριμία μέσα από κοινωνικό κύκλο ίσως σου κινήσει το ενδιαφέρον. Παρθένος, δώσε σημασία στη φυσική σου κατάσταση, γιατί η κούραση των τελευταίων ημερών έχει αρχίσει να φαίνεται.
1: Ζυγός, η διάθεση σου γίνεται πιο κοινωνική. Σκορπιός, προσπάθησε να αποφύγεις τις υπερβολές. Τοξότης, η γοητεία σου είναι έντονη σκάτς και δεν αποκλείεται να υπάρξει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία.
2: Να το μπορεί, μπορεί.
1: Εγώ καιρό, η σημερινή μέρα σε βάζει σε διαδικασία σκέψης. Υδροχός, φρόντισε να μην αγνοείς πρακτικά ζητήματα και τέλος ηχθείς. Ένα άτομο μπορεί να εκφράσει πιο ξεκάθαρα το ενδιαφέρον του προς εσένα.
0: Πολύ όμορφα. Έχουμε κάτι άλλο, παιδιά, εδώ. Δεν έχουμε στοίχημα. Είπαμε, επιστρέφει το στοίχημα όταν ξεκινήσουν 12 οι αγώνες.
2: 12 Ιουνίου.
0: Οι αγώνες Μουντιάλ. Είναι και μετά από τις Πανελλήνιες, νομίζω, 12 Ιουνίου. Έχουν τελειώσει και οι Πανελλήνιες τότε.
2: Τότε ωραία θα είναι, ωραία εποχή.
0: Και επειδή μίλησα για τις Πανελλήνιες, μέσα από την ψυχή μας, από την καρδιά μας, θέλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις και ειδικά στα παιδιά της Τρίτης Λυκείου που δίνουν Πανελλήνιες, με μία υποσημείωση. Όλοι μου επιτυχημένοι φίλοι στο Πανεπιστήμιο δεν πέρασαν. Αυτό σημαίνει ότι αν το αγαπάτε να το κάνετε, αλλά εάν δεν το πετύχετε, να μην μου αγχωθείτε deep.
2: Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά.
2: Γιατί δεν πέρασα εγώ γι' αυτό. Σε ευχαριστώ.
0: Για τους επιτυχημένους φίλους μου είπα. Όχι τώρα, χωρίς πλάκα. Και εδώ είναι και τα ραδιόφωνα, άλλωστε. Να έρθετε να κάνουμε εκπομπές. Έτσι, τι θα βάλουμε. Θα βάλουμε εσάς, θα βάλουμε.
1: Υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές πλέον, παιδιά, και δεν χρειάζεται να τρελαίνεστε τόσο πολύ.
0: Παρ' όλα αυτά, να πούμε καλή επιτυχία και εγώ με πολύ αγάπη θα σας φέρω ένα από τα πιο αγαπημένα μου R&B τραγούδια από το παρελθόν, τώρα έτσι που πήγε 10 και 43.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Η Σοφία μας γράφει: δεν πειράζει, παιδιά, λέει, που δεν κέρδιζα. Εγώ σας αγαπώ. Είναι ανιδιωτελώς. Καλημέρα στον Κυριαζή, τον φίλο μου, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα, και στον Γιώργο. Γεια σας, παιδιά, και στους δύο. Να περνάτε καταπληκτικά. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στο μαράκι μας. Στη Χριστινούλα και τον Τζιμάρα που είναι εδώ. Θα πάω τίρα να λέει στη συναυλία. Τι έβαλες, ρε μπιλάρα. Κάνει West, όντως έρχεται εκεί και είναι όντως κομματάρα, φίλε μου, Τζιμάκο, από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Κάνη, που πραγματικά τον λατρεύω στα παλιά του. Τι έγινε όμως σήμερα στο show?
1: Φλερτ με το μπλουζάκι του άντρα σου. Λεωφορείο στη Βρετανία λειτουργεί με τα κακά. Τεστ με το δάχτυλο για τον εγκέφαλο. Έλα στο κόμμα του Αλέξη!
0: Τι θα γίνει, φίλε μου, με μας! Έλα!
1: Και δυστυχώς οι βόμβες έσκασαν νωρίτερα.
0: Νανσούλα.
2: Πολύ δυνατό, πολύ κουραστικό σήμερα το show μας. Αύριο πάλι όμως στις 7 θα είμαστε φρέσκοι και ωραίοι, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχεται όμως το coffee time με την Ειρήνη Κακούρη, συντροφιά μέχρι και τις 2.
0: Πολύ πολύ ωραία, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Το ζούμε και στη δεύτερη σεζόν, η αλήθεια είναι αυτή. Σήμερα πραγματικά έτσι λίγο υδρώσαμε παραπάνω το μπλουζάκι μας, αλλά θα πάμε να χαλαρώσουμε. Έτσι λίγη δουλίτσα έχω ακόμη και φεύγω να πάω να ξεκουραστώ. Ο Σκατζούλης θα φύγει, νομίζω έχει φύγει κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Ή θα καθίσει να πιούμε κανένα καφεδάκι εδώ, ή θα φύγει κατευθείαν?
2: Όχι, δεν θα φύγω. Έχω να κάνω και.
0: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Είναι Τετάρτη, εντάξει.
0: Έλα, αφού έχει την βιολογική λαϊκή.
2: Ναι, μπορώ να πάω λίγο πιο μετά.
0: Η Ειρήνη έρχεται αμέσως τώρα με δώρο από το σινεμά Οντεόν. Έτσι, δύο προσκλήσεις για να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς και με τις μουσικάρες της. Στις 2 είπαμε ο Χριστάρας. Στις 4 οι Troublemakers, το καλύτερο που έχει φέτο σόου με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα μας. Στις 7 είναι ο Πέτρος και το Hitlist του Ζουρέντιο με το Ζουφάν. Και στις 9 το Ελενάκι μας, η πιο τέλεια παρέα για το βραδάκι σας, παιδιά. Μα τι ωραίο κοριτσάκι, τι ωραίο που περνάμε. Την άκουγα χθες πάλι. Γύριζα στο αυτοκίνητο. Ελενάρα, φοβερή. Σας αφήνουμε με Tame Impala και Jenny, Dracula.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί. Εκεί που

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύγητος.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
10: Ρε, θες γιατρό.
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
12: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
12: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
13: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
12: Και ας σε λένε Τάκη.
14: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
15: Βρε, καλώς του στην παρέα. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη Τεταρτούλα. Σήμερα, 27 του Μάη, είμαι στο μικρόφωνο του Ζουρέν 90,8 και θα είμαι μέχρι τις 2. Ελάτε να περάσουμε τέλεια. Στο πρωινό αυτή τη Τετάρτη που είναι ηλιόλουστο, έχει αρκετή ζεστούλα, αλλά ξεκίνησε καλά. Για πες μου λίγο στο Viber, πώς πάει η Τετάρτη σου. 6931-908-908 και σε πολύ, πολύ λίγο, σε μισή ωρίτσα από τώρα, θα σου δώσω και μια διπλή πρόσκληση να πας σινεμαδάκι. Επιτυχίες έχω, πολύ σουσού και σε λίγο σου φέρνω τον Μιάνο David Ray, Teddy Swims. Τώρα ξεκίνημα με έχει. Γκέλ και Σόλτο, Τζαμάικαν, μπαμ μπαμ, καλημέρα!

αυτό το throwback μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω. Αλλά όσα χρόνια και να περάσουν, είναι τραγουδάρα 1995, Χούλιο και Gangsta's Paradise. Τον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στην ηλιόλουστη και πολύ πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και ρε φρόντισε. Σήμερα πρωί-πρωί πήρα καφεδάκι. Πήγα, έπλυνα τα μάξι, διότι δεν το συζητώ πόσο ήταν, παιδιά. Δεν θέλω να δω στάλα βροχής. Δεν βλέπω βροχή, εννοείται. Αύριο κάτι ψυχάλες βλέπω. Σήμερα θα φτάσουμε 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι Τετάρτη 27 του Μάη, Διεθνή ημέρα μάρκετινγκ και ημέρα επίγουσας ιατρικής, και χρόνια πολλά στα διδυμάκια μου τα πολύ πολύ αγαπημένα. BB Rexha τώρα και Faithless, New Religion. Hey, what's up?

Calvin Harris Clementine Douglas. Το φωνητικά είναι το Blessing στον αέρα του Zoo 90,8. Η Τετάρτη είναι πολύ ωραία μέρα για να πας σινεμά και εγώ αυτή τη στιγμή θα σου δώσω μια διπλή πρόσκληση για να πας με την παρέα σου Odeon πλατεία by TFG στο κέντρο της πόλης και να απολαύσεις όποια ταινία λαχταράς έχει και Star Wars. Μου στέλνεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber Odeon και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931908908. Σε περίπτωση τώρα που σε ενδιαφέρει στο Twitter, τη τρεντάρει μάλλον στο X καλύτερα να το πω, τρεντάρει φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας και η εκδήλωση που έδωσε χθες στο Θησίο για την ανακοίνωση του κόμματός του, που παρουσίασε ο Εμίλιος Χιλάκης και η Μαριάννα του Μασάτου. Δεν τα μάθανε βέβαια τα λόγια απ' έξω. Ένας χαμός, φωτιές έχει ανάψει ο Αλέξης στο X. Φύγαμε τώρα για Harry Styles και Watermelon Sugar παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η...
3: Σημέρωμα.
2: Με τη λέξη...

0: Προσωποποιημένος. Προσω, όχι απλά.
1: Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξε δύο λέξεις έτσι για να.
1: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση. Με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομικά και

Guys με τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Στέλνω γλυκό φιλί στο George. Γεια σου Χριστόφορε, γεια σου Χρύσα και σε όλους εσάς που έχετε στείλει το μήνυμά σας για να πάρετε μια διπλή πρόσκληση. Ένα σινεμαδάκι και εγώ θα το πήγαινα σήμερα. Αν δεν έχει στείλει μήνυμα οντεών και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Σα λίγο βγάζω νικητή. Αβίτσι σε λίγο. Taylor Swift, Dua Lipa, αυτός είναι ο Sober 12 to 12.

χιλιόμετρα, καταλαβαίνει τον μοναδικό ήχο του Αβίτσι. Level στον Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Καλημέρα στου οδηγού αυτή τη πόλη που έχετε βγει έξω στου δρόμου σήμερα. Βλέπω ότι έχουμε λίγη κινησούλα στο περιφερειακό και προ τα δυτικά και προ τα ανατολικά και στα δύο ρεύματα μικροκαθυστερήσει εντοπίζω. Αλλά και στο κέντρο αυτή τη στιγμή η Τσιμισκή είναι λίγο, πολύ λίγο μποτιλιαρισμένη. Σε άλλα, ναι, δεν ξέρω αν τα άμαθε, άκουσε ή διάβασε τέλο πάντων. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστε κλήσει προ εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για τη νέα εποχή επικοινωνία. Ένα μικρό break θα κάνω και έρχομαι σε πολύ, πολύ λίγο και τη δεύτερη μα ώρα.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια. Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
17: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
18: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
19: απλά πάρτο. Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
18: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
22: Μαζευτείτε, μαζευτείτε να πιούμε καφεδάκι ωραίο στο πρωινό της Τετάρτης, 27 του Μάη σήμερα. Καλή σου μέρα όπου και αν μας ακούς. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Τι έχω αυτό το 60 λεπτό, πολύ ωραία πραγματάκια σου έχω. Έχω όμως και τρεις διπλές προσκλήσεις για να σας πάω θερινό σινεμά σε πρεμιέρα Backrooms. Οπότε περιμένεις, έτσι. Έχω έρευνες εννοείται και έχω 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Bruno Mars, σε λίγο K-pop Demon Hunters, τώρα David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Gun, gun, gun.

Grammar και Night Call στον Zoo 90,8. Σήμερα το μυαλό μου ταξιδεύει, παιδιά. Ταξιδεύει γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη έξω και εγώ σκέφτομαι τη Χαλκιδική. Μια ωραία θάλασσα τώρα, μια ωραία ξαπλώστρα. Έχει πάει και 12 και 20, μας παίρνει να πιούμε και ένα κοκτέιλ. Καλημέρα σε όλους. Αν πάτε Χαλκιδική το τριήμερο, μην ξεχνάτε τον Zoo να απολαμβάνετε στους 99,5. Μια είδηση που με έκανε πάρα πολύ να χαμογελάσω σήμερα και μας ξαναθυμίζει μάλλον ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία είναι ότι η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Παπαδοπούλου αποφύτησε από την Αγγλική Φιλολογία. Ανέβασε μια υπέροχη φωτογραφία, δηλαδή βλέπεις τη χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, λέγοντας ότι μπαμπά πήρα πτυχίο. Τέλειο. Κατσάει. Και η Γκαμπριέλα τώρα στον Ζου.

Τέτοια φωνή σαν του Teddy Swims θα θέλαμε ιδανικά. Bad Dreams στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Και μια που ο καιρός έτσι τώρα έχει γίνει πιο καλοκαιρινός, έφτασε η ώρα να πάμε και θερινό σνεμαδάκι. Στο Σύνε Αύρα θα πάμε, παιδιά, στην Πλάζα Ρετσούς. Ανοίγει τις πόρτες του κάνοντας αρχή με μια πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα. Η ταινία μυστηρίου και τρόμου Backrooms, που βασίζεται στο παγκόσμιο ψηφιακό φαινόμενο, έρχεται στη μεγάλη οθόνη του αγαπημένου θερινού κινηματογράφου. Και αν θέλεις να πας στην πρεμιέρα, εγώ τώρα θα δώσω τρεις διπλές. 5-28 Πέμπτου, αύριο δηλαδή, στις 11 το βράδυ μου στέλνεις τώρα στο Viber πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Τώρα έρχεται το τραγούδι που το λατρεύω, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και μάλιστα από το τραγούδι της Eurovision αυτή τη στιγμή στο Spotify έχει 32,3 εκατομμύρια streams. Πάμε για Salda Vinci, Ιταλία, και Per Sempre Si, παίζει τώρα στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Ναι. Αμαλία όμως, ναι, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: έτσι εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε και το διασκέπασε το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Επιστροφή από το πολύ σύντομο break στις επιτυχίες μας εδώ στον Zoo 90,8 και στο πρωινό της Τετάρτης 27 του Μάη. Και από ό,τι βλέπω, έχουμε ηρεμήσει πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης, δεν έχει κίνηση. Σε λίγο Jonas Blue, J-Lo, Damiano David, Bruno Mars, τώρα ένα πολύ sexy κορίτσι. Tate McRae και Sports Car.

0: Jonas Blue, Age of Desire. Και θέλω πραγματικά να καταλάβω τι συμβαίνει στο μυαλό μιας γυναίκας, ας πούμε το δικό μου μυαλό, κάθε καλοκαίρι με το που ξεκινάει. Ρε παιδί μου, γιατί να αγοράζουμε συνέχεια μαγιό? Έχουμε καταλήξει να έχουμε τόσο μαγιό που εν τέλει να μην τα φοράμε. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, γίνεται. Με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο ΔΕΗ.gr Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και σταθερό.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνς για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν σπίνς.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
16: Πού πας?
17: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Petshop88.gr.
18: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 1. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
19: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
20: Τι είναι το Lucky?
21: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
20: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
21: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
20: Τι είναι convenience?
21: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
20: Ψηλικά. ψιλικατζίδικα δηλαδή.
19: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
20: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
21: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα φορόλ, είσαι Lucky.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
3: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
0: έως 200 ευρώ μετρητά.
3: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Αυτή είναι η τρίτη και τελευταία μας ώρα για το σημερινό Coffee Time της Τετάρτης. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Πού είστε ρε παιδιά, για στείλτε ένα μήνυμα στο Viber να μου πείτε πώς κυλάει σήμερα η Τετάρτη σας. 6931908908, το μαγικό μας νουμεράκι για το Viber. Από κίνηση είμαστε κομπλέ, από θερμοκρασία πάλι 30 βαθμούς θα έχουμε σήμερα. Έλα το καλοκαιράκι ξεκινάει. Έχω 10 επιτυχίες στη σειρά, θέλετε να τις ακούσουμε? Teddy Swim σε λίγο, Olivia Dean, Hugh Gale, τώρα η Ζένα με το Ζενάντο εδώ στον Ζου.
2: Hi, I'm Zena, and you're

0: Capital. Αυτό είναι ο Teddy Swims στον αέρα του Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Άντε, βγάλε το ταπεράκι σου να φάμε μαζί μεσημεριανό. Το δικό μου μενού σήμερα έχει φακές. Εντάξει, τα γεμιστά χθες ήταν καλύτερα. Στα 18 λεπτάκια μετά τη μία είμαστε. Και μετά από 10 χρόνια, μαντέψτε ποιος θα ανέβει στη σκηνή για μία μοναδική συναυλία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δώσει ο στάρ της Latin Pop, ο Ricky Martin. Από ό,τι διαβάζω, θα είναι στις 22 Αυγούστου. Θα είναι μία και μοναδική. Και θα έχει μαζί του τη Suga Babes, έλα πόσο τις αγαπώ, τον Όλι Αλεξάνδερ και την Σόφη Καστίγιο. Bad Bunny σου φέρνω σε λίγο να χορέψουμε και να κουνηθούμε στους ρυθμούς του Νουβαγιόλ. Τώρα Alex Warren και Ordinary παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

Bunny, τι χαμό κάνεις. Νούβα γιόλ στον Ζου 90,8. Κάθε φορά που ακούω Bad Bunny, πάω μέχρι τη Μαδρίτη, πίνω έτσι και μια ωραία μαργαρίτα και γυρνάω. Λοιπόν, στα ελληνικά gossip σήμερα, στα σουσουδάκια μας εδώ τη Showbiz, η Κατερίνα Γερονικολού είπε ότι ποτέ δεν με είχε απασχολήσει ο γάμος. Δεν θέλω, λέει, την ταμπέλα του παντρεμένου, αλλά του ελεύθερου. Από την άλλη, Δανάη Μπάρκα, ετοιμάστε για γάμο, τα ξέρετε αυτά, έτσι. Δεν έχω στείλει προσκλητήρια, λέει η Δανάη. Δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα, είμαι πολύ ανοργάνωτη, ούτε νηφικό δεν είδα. Εντωμεταξύ, νομίζω κάπου τον Ιούνιο παντρεύεται. Και τέλος, σε πάω στην Ελένη Φουρέιρα που έδωσε μια συνέντευξη και είπε για την Τάρα, την νικήτρια τη φετινή, ότι είναι μεγάλη στάρα, έχει φοβερό εκτόπισμα και θα συνεργαστούν κιόλας στα ΜΑΤ VMAs. Περιμένω πώς και πώς να τη δω αυτή η συνεργασία. Σίγουρα θα είναι φωτιά, όπως η Lady Gaga. Just Dance, τον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η...
3: Σημέρωμα.
2: Με τη λέξη... προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μυρίζει λουκουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
8: Πού πήγε πάλι?
9: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
18: Μασούτης, οικονομικά.

ναι, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι στην παρέα μας. Τετάρτη σήμερα. Και από ό,τι βλέπω, λίγη κινησούλα. Κλασικά, αυτό το σημείο πάντα στον περιφερειακό έχει κίνηση αυτή την ώρα. Το έχω μελετήσει. Εκεί στον κόμβο της Ευκαρπίας, στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, έχει ένα μικρό θεματάκι. Η Σαμπρίνα έρχεται σε λίγο για να σου φτιάξει τη διάθεση. Άλεξ Βόρεν τώρα όμως, έλα. Καλοκαιρινή κομματάρα για σένα και μόνο. Χιούγκελ και Σόλτο. Τζαμάικαν, μπαμ, μπαμ.

Sabrina Carpenter κλείνουμε σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης 27 του Μάη και μαζί μου φυσικά το The Fiber. Και θέλω να σε γυρίσω λίγο στα παλιά. Θυμάστε παλιά που δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το The Fiber μπορείς, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη ταχύτητα υψηλή 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο the.gr/fiber και αυτό ήτανε. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Έρχεται που λέτε για τις επόμενες 2 ώρες με τη Ζουμένια ο Χρήστος Τοκμαγίδης και ακριβώς στις 4 οι Troublemakers μας με Μαργαρίτη, Βασιλή και Κατερίνα. Αύριο Πέμπτη, εδώ θα είμαι στις 11. Να είσαι και εσύ έτσι, να πιούμε καφέ. Πολλά φιλιά σε όλους. Bye!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
4: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 5th Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Έως 8 Ιουνίου.
9: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
10: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
11: Καλησπέρα λατρείες και καλώς ήρθατε. Στη Ζουμε είναι της Τετάρτης μεσοβδομαδιάτικο. Όμορφο ραντεβού που έχουμε, 27 του Μάη σήμερα. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4, τα επόμενα 120 μας ανήκουν για να τα γεμίσουμε θετικά vibes only, αλλά και μουσικάρες. 10 στις έρχονται αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή. Πρώτος, Jaden Boysen και David Guetta, Upside Down στον Ζου 90,8.

Υπέροχο flashback από το παρελθόν. Black Eyed Peas, My Hump στον Zoo 90,8 και στην Zoomania, οι οποίοι μάλιστα με την Fergie επανενώθηκαν στα American Music Awards και ήταν ό,τι πιο άβολο έχω δει τελευταία. Anyways, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάει η μέρα σας? Χρήστος Τοκμαγίδης και Zoomania πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Περιμένω μηνύματα στο Viber του Zoo 6931-908-908 για να ξεχάσουμε και τι γράφει το θερμόμετρο σήμερα, γιατί αλλιώς θα πάμε loco loco που λέει και το τραγούδι. Γόρδο και Ρενιέρι Ζωνεβέλδα, με σωστό τώρα στον Zoo.

Υπέροχες K-pop Demon Hunters Golden στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Έχει φρίξει το ίντερνετ, λογικά το έχετε δει σήμερα. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε πτυχίο στα 64, αλλά το caption στο Instagram εκεί: μπαμπά, πήρα πτυχίο. Όλοι ρε φίλε τέλει, στο ίδιο καζάνι βράζουμε τελικά. Κατά το ίμιση, το χαρτί το παίρνουμε για να σταματήσει να πρίζει ο μπαμπάς. Να σιγοντάρεται μεταξύ πάντα και η μάνα από δίπλα. Να το πάρεις το πτυχίο σου επιτέλους. Άντε καιρός είναι, πότε θα το πάρεις. Και φαντάζω τώρα, Δήμητρα Παπαδοπούλου, ρε φίλε, αντίστοιχα σε οικογενειακό τραπέζι πριν 25 χρόνια στις δόξες του Αγαπώ Μ' Αγαπάς, να λέει εκεί για τη δουλειά, σκίζουμε στα νούμερα, κάνουμε, ράνουμε τα λοιπά, και να έχεις το τέλος τον μπαμπά και τη οικογένεια να σου λένε ναι, αλλά πτυχίο πότε θα πάρεις. Παράνοια γενικότερα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
2: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Yeah. Αμαλία όμως δεν μπορώ να πω, μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
1: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.
3: Ένα νερό κρύο, νερό.
1: Αυτό είχε. Έκανε αίσθηση εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
2: Αλίμονο.
1: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε και το διασκέπασε το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
2: ό,τι μπορεί, καρύβε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία

0: αντίστροφη μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Ζούμε είναι Τετάρτης και Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 παρέα και με το WhatsApp που ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Θα μιλήσεις στην ψυχούλα σου αυτό που έχω να σου πω, αγαπημένη Gen Z, διότι η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας πραγματικά όλα παίζουν. Συνέχεια με μουσική David Guetta και Eva Max Forever Young.

0: Ζάρα Λάρσον, Last Life στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Το Last Life θα ζήσω και εγώ παρέα με το Γερμανό. Έτσι και πάθει ποτέ κάτι το κινητάκι μου, γιατί εκεί θα το πάω για φτιάξιμο. Καθώς το 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου, είτε το κινητό σου είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σερβις, ρε φίλε, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. Και φυσικά, μόνο με γνήσια ανταλλακτικά ξηγέται και παίζει μπαλίτσα ο Γερμανός. Γι' αυτό είναι πάνω από 25 χρόνια νούμερο 1 προορισμός για εξουσιοδοτημένο σερβις κινητού.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
8: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Πάρτο, απλά πάρτο,
9: απλά πάρτο.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
13: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
15: 3 φρέντο εσπρέσο.
16: Lucky.
15: Τάκι.
16: Lucky 13.
15: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
16: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
15: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
17: Κύριε Lucky, έτοιμα.
15: Τάκης.
17: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
17: Και ας σε λένε Τάκη.
18: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
10: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης, 60 λεπτό number 2 μαζί σας μέχρι και τις 4, παρέα και με το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν, μιλώντας για όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Ακούτε Gen Z, για σας μιλάει το WhatsApp. Και όπως λέει και το WhatsApp, όλα παίζουν. Μην πάτε πουθενά, λίγο πριν τις 3 και 20 παίζουμε και ναι, ποιος είναι?

0: από τις πρόσφατες προσθήκες στο playlist μας και θα το έλεγα για guilty pleasure με αυτή την κρουβιά που βγάζει. Bowser Magnetic στον Zoo 90,8 και στην Zoomania και βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3 και 20, λίγα δευτερόλεπτα συγκεκριμένα. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει φτάσει η στιγμή με ένα πολύ δυνατό pop culture πρόσωπο αυτή τη στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε! Go back, κυρίες και κύριοι, της συντηρητικής νομεκλατούρας της Ευρώπης!
0: Συντηρητικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Αυτή τη λέξη δεν την ήξερα και θα την γκουγκλάρω μετά. Αλλά ναι, αυτό το πρόσωπο άξιζε μια τιμητική με το χαμό που έχει κάνει τις τελευταίες ώρες, μέρες, μην πω. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931-908-908 για το ποιος ήταν ο κύριος που μόλις ακούσαμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα packs και να δαγκώσετε από κοντά το Korean Krats, το υπέροχο limited edition burger με τραγανό buttermilk chicken που έφτιαξε ο Σταύρος Βαρθαλίτης αποκλειστικά για τα packs. Περιμένω μέχρι και μισή ακριβώς τις μαντεψιές σας, με έχει πειράξει ζέστη, όχι τίποτα άλλο. Και 32 και 33 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Harry Styles και American Girls στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Και πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης, και συγκεκριμένο ο Αλέξης Τσίπρας από το σημερινό Ναι, ποιος είναι. Αυτός ήταν. Συγχαρητήρια κιόλας από τον Αλέξη. Να πάω στον Αχιλέα. Φίλε Αχιλέα, στο Viber έχεις κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers μέσα από τη σωστή σου μαντεψιά. Ήσουνα και το τυχερό μήνυμα που διάλεξα. Για τους υπόλοιπους δεν έχω να σας δώσω κάτι άλλο εγώ σήμερα, αλλά έχει να σας δώσει την ψυχική σας ηρεμία ο Γερμανός. Γιατί να ξέρετε, έτσι και χαλάσει το κινητό που θα σας τη στερήσει την ψυχική ηρεμία, να ξέρετε ότι θα την έχετε πίσω συνήθως κατά 69% επιτόπου. Διότι το 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου, έτσι και πας στο κινητό σου σε ένα κατάστημα Γερμανός, είτε είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη τεχνική, και φυσικά μέσα σε όλο αυτό μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Για όλα αυτά και ακόμη παραπάνω, για πάνω από 25 χρόνια, ο Γερμανός είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Σημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4 στον Ζου 90,8. Φυσικά παρέα με το WhatsApp με το οποίο έχω πάθει κακό, να ξέρετε. Μου έχει κολλήσει στη χάκη από την νέα τους διαφημιστική καμπάνια. Τεμπελιάνε, μελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Είναι, δεν είναι κάποιο τραγούδι, είναι από τη διαφήμισή τους. Επέλεξε το WhatsApp αυτή τη φορά το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, τους καθορίζουν, αλλά και όσα τους εμπνέουν. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέα οπτική, ταυτότητα και νέα τοποθέτηση. Και όπως λέει και το ίδιο το WhatsApp. Όλα μα όλα παίζουν.
14: Hi, I'm Zaina and you're the...

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Drummer Taylor Swift, ούλτρα ταξιδιάρικο το συγκεκριμένο. Opa Lights στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Κάπως έτσι κλείνουμε για σήμερα. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για αυτό το ολόκληρο 120 λεπτό που πέρασε πολύ ευχάριστα παρέα φυσικά και με τον Γερμανό, ο οποίος σου λέει ότι 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων δηλαδή λύνεται εκείνη τη στιγμή εδώ που τα λέμε. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, πιστοποιημένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός και γνήσια ανταλλακτικά. Όλα αυτά μαζί. Γι' αυτό πάνω από 25 χρόνια ο Γερμανός είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο, αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Και μην ξεχνάτε, εμείς έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
14: Μυρίζει λουχουδιά!
15: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
15: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
15: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
17: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
19: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη, Troublemakers.
1: Έλα λίγο.
2: Σαρεμοίο, ετέ, περσέμπρε.
1: Αχ, τι βάζω, άλλο ήθελα να βάλω, συγγνώμη παιδιά, να το εδώ είναι, περιμένετε, 3, 2, 1. Ρεμοίο, ετέ, περσέμπρε, λεγάτι περλαβή. Μπράβο στο Στέργιο τον Τζουρνάβα, να τα λέμε και αυτά.
3: Ναι,
1: κανείς
3: ναι.
1: Δεν περίμενε να πάει τόσο ψηλά.
3: Όντως, ο Στέργιος τα έλεγε όμως. Τα έλεγε.
4: Νομίζω ούτε ο ίδιος το περίμενε.
1: Όχι, εγώ λέω μπράβο στο Στέργιο τον Τζουρνάβα για την απόδοσή του στην Eurovision. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
4: Με
1: εδώ.
4: Lifting βέβαια.
1: Με πολύ lifting. Εντάξει, παιδιά, αυτό όμως ο καθένας, είπαμε, όλοι θέλει κάνει.
3: Και μαλάκι, ωραίο. Ωραίος κύριος βασικά. Κύριος. Πολύ ωραίος.
1: Κύριος με τα όλα του.
3: Ναι.
1: Και στην Ιταλία λες και το κέρδισε ήταν. Είδατε τι έγινε.
3: Χαμός.
1: Το περιμένα, το σηκώνανε. Μην παίζει ποιο πάει.
3: Σταμάτα, ρε.
4: Σιγά-σιγά πονάει η μέση μου, το λέω.
1: Τώρα που λες πονάει η μέση μου, είμαι έξω και λέω αχ, έχω αυτόν τον πόνο εδώ, έχω αυτόν τον πόνο εκεί, έχω ταχυπαλμία, έχω μέσα και με λίγο γρηγοράκι. Τι εννοείς έχεις ταχυπαλμία? Λέω, όταν φτάσεις στην ηλικία μου θα καταλάβεις. Θα σου λέω τώρα πώς είναι ο πόνος στη μέση.
4: Ναι, ρε,
1: πώς είναι το ένα, πώς είναι το άλλο.
4: Τι πράγμα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Με τσακατσούκα πήγαινε η καρδιά.
3: Και σένα.
1: Ναι, καρδιά.
4: Η καρδιά την άκουγα πολύ έντονα. Λες να πεθάνω.
1: Εγώ πάντως το έκλεισα το ραντεβού. Σήμερα πήρα και αύριο έκλεισα. Λέω το συντομότερο παρακαλώ.
4: Θα κάνεις
1: χώρο. Να προλάβετε να με δείτε.
3: Ρε καπί, πώς γίνεται έτσι. Ρεβίστε.
1: Ξέρετε όμως που καταλήξει, τα έλεγα τώρα στην Αναστασία. Ήμουνα μια χαρά από τότε που ξεκίνησα να πηγαίνω για τρέξιμο και να προσέχω τη διατροφή μου. Ξεκίνησαν οι ταχυπαλμίες, ταχυκαρδίες και οι επνίες.
4: Τότε ξεκίνησε, σε λίγο θα σε βγει και το πόνο στα γόνατα.
1: Ε, βέβαια, τι είναι αυτά τώρα. Άσε με από εκεί. Λοιπόν, παιδιά.
4: Στη μέση εδώ θα έχεις τραβήγματα.
1: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε. Μέχρι και τις 7 παρέα Troublemakers Καπί
3: Edition.
1: Τι έχουμε σήμερα.
3: Παιδιά, συγγνώμη, μπήκε ένα σκουπιδάκι στο λαιμό μου.
1: Πού μπήκε το σκουπιδάκι, μια χαρά είναι αυτό.
3: Δεν ξέρω. Εδώ, μάλλον το μικρόφωνο αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε.
4: Πρόταση βραδιάς ή απογεύματος, θα πιούμε τη σουμάδα μας. Έχουμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νέα ανέργων.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς 5 παρατέταρτο αδόπανα, ναι. Στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 του βάζουμε νεύτη.
1: Πολύ ωραία, θα περάσουμε. Δεν μ' αρέσει, θέλω να είμαι ειλικρινής. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με Σόμπρε εδώ στο Zoo 90,8. Καλό μας μεσημέρι.

0: μπαμ, Τζαμάικαν και μπαμ, μπαμ, στο ζου 90,8, 15 λεπτά μετά τις 4.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, η ζωή είναι μια περιπέτεια για εσάς, καθώς είστε ιδιαίτερα περίεργοι, ενστικτόδεις και ανοιχτοί να μαθαίνετε από τις εμπειρίες σας. Να πούμε και χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Λία που έχει σήμερα τα γενέθλια της. Χρόνια πολλά, φίλη μου. Και επίσης γιορτάζει ο Αλήπιος, ο Θεράπων αυτή.
2: Να μας λείπει.
1: Αλήπιος.
2: Zooradio.gr. Έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify. Energy Drama 88,9 και φυσικά στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε το τραγούδι αυτό που σου αρέσει, Βασίλη, πάρα πολύ.
2: Βεβαίως, Σαλ Νταβίντσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Guys, τι γίνεται στους δρόμους?
1: Σχετικά καλή κατάσταση. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό εκεί στην άνοδο Αγίου Παύλου. Βλέπω και μια αναφορά για ατύχημα. Στα νοσοκομεία το κλασικό. Και λίγη κίνηση έχουμε στην Εγνατία πηγαίνοντας προς τα δυτικά.
0: Μάλιστα.
2: Και πάμε στη σημερινή έρευνα, όπου παιδιά το 82% των ανθρώπων ανοίγει το φούρνο ενώ ψήνεται κάτι, μόνο για να δει αν είναι έτοιμο, πώς πάει γενικά το ψήσιμο. Το 64% ξέρει ότι έτσι πέφτει η θερμοκρασία, αλλά το ξανακάνει. Και οι περισσότεροι από αυτούς πιστεύουν ότι το φαγητό θα ψηθεί πιο γρήγορα αν το κοιτάζει συνέχεια. Το παθαίνω, παιδιά, full. Ειδικά και στο μαγαζί, όταν τηγανίζουμε πατάτες, ξέρω εγώ, και θέλω να γίνουν γρήγορα. Είμαι συνέχεια από πάνω και κοιτάω.
0: Αυτό επίσης το λένε για τον ελληνικό καφέ. Και κάθε φορά που είμαι από πάνω, όλοι με φωνάζουν και μου λένε: μην το κοιτάς, δεν κάνει. Δεν τα κάνει καημάκι.
2: Πάμε καλά. Λέει: ο εγκέφαλος δυσκολεύεται με την αναμονή όταν περιμένει ανταμοιβή, ειδικά φαγητό. Έτσι νιώθει την ανάγκη να ελέγχει συνεχώς την πρόοδο, ακόμη και αν πρακτικά καθυστερεί το αποτέλεσμα.
0: Άκου τώρα να δεις τι σου κάνει το φαγητό, Βασίλη.
1: Και καμιά φορά αυτό που είπες για τον καφέ, τον ελληνικό, ναι, που λες: εντάξει, δεν το κοιτάξω, και γυρνάς το κεφάλι σε ένα δευτερόλεπτο και
2: γίνει. Ναι,
0: έχει ένα δευτερόλεπτο. Έχει αρπάξει φωτιά το σπίτι, δεν έχει χυθεί απλά ο καφές. Jason Derulo.

0: Γιατί γελάς?
1: Όλα στραβά πάνε. Ξεκίνησα να τρέχω. Τώρα αυτό έλεγα στα παιδιά. Όχι, χειροτέρεψε η υγεία μου και χθες με πήραν κατά πόδι και σκυλιά.
2: Και μετά λες, είχα ταχυπαλμία μετά. Γιατί δεν μου κάνει καλό το τρέξιμο. Όχι επειδή σε πήραν τα σκυλιά κατά
1: και
2: πόδι.
1: Το παιδιά το. Είναι 2-3 ήταν. Φοβήθηκα γιατί ήμουν και από μέρα βουνό. Λέω, ναι, εδώ θα με βρουν τώρα.
0: Γι' αυτό δεν πάω για τρέξιμο σε βουνά. Εγώ φοβάμαι τα σκυλιά.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Και για ποδήλατο επίσης. Έχω ένα φίλο ο οποίος πήγαινε πάνω από το Τιτάν πίσω κτλ.
1: Εκεί σε εμάς.
0: Και ναι, και τον κυνηγούσαν συνέχεια. Καλά, δεν φοβάσαι.
1: Εκεί πέρα έχει πάρα πολλά. Αλλά ωραία η θέα. Δηλαδή πεθαίνεις, αλλά με θέα.
2: Βάλε καμιά κάμερα πάνω σου λίγο να βλέπουμε να γελάμε.
0: Τι τα έλεγες στα σκυλιά όταν ήρθαν από πίσω?
1: Τίποτα, καλά, έτρεχα.
0: Έτρεχες και ξεκυνηγούσαν και
1: αυτά. Ναι, έτρεχα. Πιο πολύ εγώ, πιο πολύ αυτά. Πιο πολύ εγώ, πιο πολύ αυτά.
2: Τα έφτασα στο σπίτι. Το γετεντεντάκι, ήσυχα.
1: Έφτασα στο σπίτι. Δεν ήθελα να πω ότι φοβήθηκα. Πέρα να λέω, χάλια πολύ ώρα έτρεξα.
0: Χίλια σκυλιά, είσαι τρελός.
2: Πω Παναγία μου. Εκείνον θα τον τρώγανε τον άνθρωπο, παιδιά. Παιδιά, ήταν ένα σκύλο μεγάλο.
1: Ήταν 50 μαζί εκείνα.
2: Ναι, ο άνθρωπος.
1: Έλα τώρα, δεν είναι για να τα γελάσει.
2: Όχι, αυτά όχι.
1: Εμένα εντάξει. Αυτό το ένα μου είχε γιουρντίξει κάποια φορά, μου είχε καταλήξει. Και ήταν πάνω μου. Και ναι. Να φωνάζω εγώ βοήθεια και βγαίνει μία και λέει, μη φοβάσαι.
2: Μη φοβάσαι να παίξει θέλει.
1: Είναι τη γειτονιά, το ξέρουμε. Λέω, ναι, απλά δε το.
0: Ναι. Ίσα με μένα είναι λέει.
1: Λοιπόν, τι έχουμε?
2: Έχουμε αδόπανα για να κερδίσετε το γεύμα.
0: Τι αδόπανα?
1: Πρόταση
2: έχουμε. Α, ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
1: Λέω κι εγώ.
0: Λοιπόν, σινεμά θα πάμε σήμερα. Ερωτούσατε για ταινίες. Έχει Star Wars, The Mandalorian και Grogu.
1: Στον Τιόν μπήκα. Το The Mandalorian, ναι.
0: Ναι, οπότε αυτή προτείνω, ειδικά όσοι είστε fan του universe, του Star Wars, γιατί όχι.
1: Μια ωραία επιλογή. Είναι ωραία η μέρα η Τετάρτη για σινεμά. Νομίζω είναι και οικονομικά τη Τρίτη Τετάρτη.
2: Α, ναι. Τέλος πάντων, δεν το ήξερα. Πάμε στο χρυσό μα.
1: Ναι, γιατί εσύ πα από την κυρία που είναι διπλάσια τιμή, ανάγκη έχει.
2: Πάμε στο χρυσό μα κουκουνάρι που το δίνουμε στον φίλο μας από εδώ που θα παίξει τώρα.
1: Ποιος είναι ο Γιάν?
2: Αυτός.
0: Δεν ήξερε.
3: Δόξα τω Θεώ, δεν μας λείπει κάτι. Μια χαρά παιδιά είμαστε.
4: Εγώ μου λείπει μια κοπέλα όμορφη.
3: Και ποια σου λείπει?
4: Τσαπίκνα.
3: Τσαπίκνα. Ναι, εντάξει. Εντάξει.
4: Και στο Insta.
3: Ναι.
4: Και στο TikTok.
3: Και στο TikTok. Και στο Instagram, follow. Αλλιώς, γάμω την πουτάνα μου. Τρανούς.
1: Ποια είναι τα παιδιά? Τα παιδιά ποια είναι?
2: Αυτά.
0: Δεν ξέρει, μα δεν θυμάμαι.
1: Απλά
2: δεν έχω το κινητό μου, παιδιά, ξέρω.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
7: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Ναι. Αμαλία όμως, ναι. Δεν μπορώ να πω, μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
6: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: έτσι εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
2: Ναι Στεφανή, τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
2: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr.
4: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
7: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, guys, έχει φτάσει η ώρα για την παιχνιδάρα μας.
1: Για την παιχνιδάρα μας τα αδόπανα, για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να μας πείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Ρίχτο.
2: Σαλέ.
0: Σα. Λε.
1: Σαλέ μου.
0: Σα.
1: Α.
0: Λε.
2: Είναι
0: Σα.
1: Σταμάτα καλέ.
0: Α.
2: Α. Α. Είναι έμπνευση. Έμπνευση χθεσινή.
1: Χθεσινή γιατί.
2: Πού ζείτε ρε παιδιά?
1: Δεν ξέρω.
2: Πού ζείτε? Ποιος ανακοίνωσε χθες?
0: Αχ, πανάθεμά σε τώρα σήμερα, ναι.
2: Κόμμα, την τύχη μου, την ταξιτέτρια.
0: 2-3-10-2-32-9-0-8. Παρακολουθεί αυτά, παιδί μου. Αυτή βλέπει μόνο νύχια μαλλιά.
2: Τι νοιάζει, νύχια μαλλιά.
1: Προφανώς.
0: Σάμα ότι όποιο κόμμα και να βγει, αυτή τα λεφτά θα τα πάρουν.
1: Τι νοιάζει, ναι.
0: 2-3-10-2-32-9-0-8. Τώρα έξω το παραδέχτηκε κιόλας. Γιατί λέγαμε για τραπέζι του Γεωργιάδου και λέω θα πω εγώ Μαργαρίτης και Χαγιάς. TikTok, πολλούς followers λέει τα λεφτά μετράνε, οπότε θα πω εγώ πρώτη.
1: Είπα να σε κορυδέψει και εγώ μια φορά.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Troublemaker.
0: Γεια σου. Το όνομά σου.
3: Νικολέτα.
0: Γεια σου, ρε Νικολέτα. Γλυκιά μου, Νικολέτα, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Τώρα είμαι στο δρόμο, πηγαίνω το μικρό μου στο παιδίατρο.
0: Περαστικά, τι έχει?
3: Εντάξει, είναι μικρούλης, οπότε στην αρχή πρέπει να τον βλέπει συνέχεια.
0: Πόσο να δεις άμα μεγαλώσει.
2: Πόσο είναι?
3: Είναι
0: 3 μηνών. Αχ, ωραία,
2: το χαίρεσαι.
0: Ό,τι πρέπει τώρα για τα γκώματα, για μυρωδιές.
2: Μπούτια, τέτοια.
0: Να το χαρίσεις τώρα.
3: Τώρα του έχω βγάλει και τα ποδαράκια μέσα στο χωράκι, καπέλο, είναι τουρίστες.
0: Παναγία μου, αφρός αυτό το ποδαράκι, τώρα είναι αφρός, αφρός. Λοιπόν, Νικολετίτσα μου γλυκιά, οπότε θα σε στείλουμε μαζί με το καμάρι σου να πάτε να φάτε κάτι. Εσύ βασικά, παρέα θα είναι ο μικρός, δεν μπορεί να φάει.
3: Είπατε να πείτε το καινούριο κόμμα του Τσίπρα.
0: Είπαμε να πούμε απλά μια λέξη, δεν λέμε ότι κάτι λέμε άλλο, κατάλαβες, οπότε καταλαβαίνεις.
3: Άρα Ελλάς να πω.
0: Ελλάς πες.
2: Ναι ρε παιδιά. Ανακοίνωση. Κόμμα ο Αλέξης χθες.
1: Α, δεν το ήξερα παιδιά.
0: Πού να το ξέρεις κορίτσι
2: μου. Να είμαστε λίγο επίκαιροι, λίγο relevant που λέμε.
0: Νικολέτα μου γλυκιά.
3: Ναι παιδιά.
0: Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου.
3: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι.
0: Που ακούζω 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε στον Νίκο. Το κάνω, παιδιά, τι είχε γίνει με αυτό το τραγούδι, θυμάστε?
1: Με όλη η ringtone.

0: Γαβριέλα.
1: Γαβριέλα.
0: Λοιπόν, τώρα παιδιά, το τελευταίο καιρό από το πολύ άγχος που έχω και το στρες.
1: Το
0: οποίο άγχος και στρες έρχεται από εσάς προέρχεται.
1: Ναι, καλά.
0: Βγάζω συχνά αυτές. Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρό μου και ξέρετε τι μου πρότεινε. Το Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνω γαργάρες, γιατί έχω και συχνά πονόλαιμο, εγώ θέλω να σας πω. Μου είπε λοιπόν ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, Κατερίνα. Τόσο για τις άφθες, αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα, ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα που χρησιμοποιούσα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορώ να το χρησιμοποιώ κάθε μέρα μέχρι να απαλλαγώ από τα προβλήματά μου.
1: Μπράβο.
0: Εξαλένει καθημερινά λοιπόν και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά τα προβλήματα. Φυσικά πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του
1: φαρμακοποιού σας.
0: Μπράβο.
2: Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας πρίγκιπας τόσο άσχημος που η σταχτοπούτα 9 η ώρα ήταν σπίτι.
1: Αυτό.
2: Εσένα θα δε μάλλον.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Οκ.
5: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις?
5: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το Fifter Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
9: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ.
10: Τι είναι το Lucky?
11: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Σταφορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Σταφορόλ.
11: Τα Σταφορόλ είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
10: Τι είναι convenience?
11: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
10: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
9: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
10: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
11: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Saremo io e te per sempre, legati per la vita.
2: Ποιος θα μας το έλεγε, Κατερίνα, ποιος?
3: Έλα μου, τι άλλο θες.
2: Τα τραγουδάμε τώρα εδώ.
3: Saremo io.
2: Το Στέργιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα. Καλησπέρα.
4: Τα ουλιά, μωρή Στέργιο. Κρούγκι, τα βιούλια. Επειδή πει Στέργιο.
3: Τι είναι αυτό?
2: Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι.
4: Θρακιώτικο, Μαρία.
3: Θρακιώτικο.
4: Στέργιο, πισμάνιψη.
3: Δεν το ξέρω.
2: Πού να ξέρω, εδώ δεν ξέραν έξω με την άλλη τα βασικά. Έλεγα τρία μαγαζιά ήταν στο τέλος και δεν τα ξέραν. Οι άλλοι ρωτούσα ποιο είναι.
4: Δεν πήγαινε στο κατηχητικό, τι κάνατε? Στη γυμναστική, τι κάνατε εσεί?
2: Φαίνεται για άνθρωπο που πήγαινε κατηχητικό.
4: Τι έκανε πριν την Κομωτινή?
2: Δεν πήγαινα,
3: δυστυχώς.
2: Δεν πειράζει, Κατερίνα μου. Λοιπόν, τι έχουμε την δεύτερη ώρα?
4: Τα νέα των ανέργων.
3: Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
2: Τέλεια, λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα την δεύτερη μας ώρα με Golden. Πού? Εδώ, στο Zoo
3: 90,8.

0: Αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν. Πάρα πολύ μου αρέσει, πάρα πολύ καλοκαίρι μου θυμίζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, παρέα μας πάντα η Nova, παιδιά, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα, παιδιά, αυτό είναι το ωραίο. Μάθετε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Από κίνηση είμαστε σχετικά καλά. Στον περιφερειακό έχουμε ένα μικρό θεματάκι στα νοσοκομεία. Στο κέντρο, στην Μοναστηρίου Παλαιού Σταθμού 26.
2: Πάμε να δούμε ποιες είναι οι 5 βασικές ανθρώπινες δεξιότητες που δεν μπορεί να αντικαταστήσει το AI. Είναι η περιέργεια, δηλαδή η ικανότητα να θέτουμε ερωτήσεις και να ψάχνουμε νέες ιδέες. Το θάρρος, το ChatGPT δεν μπορεί να έχει θάρρος, να παίρνει δηλαδή αποφάσεις και ρίσκα.
1: Να άλλη φορά δεν του λέγαμε τα καβλάντα και δεν έκανε τίποτα.
0: Δοκίμασα κι εγώ ένα βράδυ σπίτι, τίποτα.
1: Ναι, τίποτα.
2: Τι δοκίμασε ένα βράδυ.
0: Το δοκίμασα να δω μέχρι πού θα πάει.
2: Τρόμαξε.
0: Το φέρνα από εδώ,
2: Δημιουργικότητα, να φτιάχνουμε πραγματικά νέες ιδέες, όχι απλή αναπαραγωγή. Συμπόνια, μπορεί να σου λέει, α, ξέρω εγώ, αλλά δεν σε συμπονεί πραγματικά. Η ανθρώπινη κατανόηση και συναισθηματική σύνδεση δεν την έχει.
1: Δεν σου κάνει πατ-πατ στην πλάτη.
2: Όχι, φυσικά. Και η επικοινωνία, δηλαδή το να δίνουμε νόημα στις ιδέες και να χτίζουμε σχέσεις. Δεν μπορούμε να χτίσουμε ουσιαστική σχέση με τον chat, θα το ξεχάσουμε.
0: Μια χαρά έχει τη σχέση σου, όλα τα θέματα από εκεί το βρίσκει όμω.
2: Εντάξει, όμω ξέρει πόσο βασικά. Και στο chat θέλει πάρα πολύ ψάξιμο γιατί βγάζει όλο βλακίες. Δηλαδή, τι νομίζω ότι είναι εύκολο να ψάξει.
0: Όχι, και
2: δεν
0: περνά δύσκολα στη δουλειά, κορίτσι μου. Ξέρω. Life is simple τώρα. Move your body στο Zoom 90,8. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 25 λεπτά μετά τις 5. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Και έχει φτάσει η ώρα για τα κουτσομπολιά.
1: Στο cast του Toy Story 5.
2: Στα μούτρα σου.
1: Ο Bad Bunny.
0: Αχ, το είδα ρε.
1: Είδαμε και το τρέλερ. Θα κάνει τον πίτσα με τα γυαλιά. Ένα μικρό κομμάτι πίτσας.
2: Καινούριο παιχνίδι.
1: Ναι, το Toy Story 5 είναι που με τα tablet, που τα παιχνίδια αντιμετωπίζουν τον ψηφιακό κίνδυνο και καλά. Ναι.
0: Καμία απλή.
1: Ναι, το έχουμε πει εδώ μεταξύ.
0: Έχουμε πει πολλά άλλα. Ναι.
1: Η Ζώζεφη λέει ότι ζηλεύω, αλλά δεν ψάχνω το κινητό του Νίνο.
0: Ζηλεύω.
1: Και ο Νίνο με ζηλεύει, λέει. Αν με ενοχλεί κάτι, απλώς το ρωτάω.
2: Εντάξει, οκ. Η ζήλια σε φυσιολογικά πλαίσια είναι οκ. Είναι καλή.
1: Η Ελένη η Φουρέιρα τώρα. Είπε για την Τάρα. Είναι μεγάλη στάρ. Έχει φοβερό εκτόπισμα.
0: Αυτές λογικά μαζί θα είναι στα Μάντα.
1: Στα Μάντα θα κάνουν μια συνεργασία. Νομίζω είχε βγει από τότε, από όταν και στην Eurovision. Τι μεγάλο όνομα θα συνεργαστεί με την Τάρα.
2: Ωραία.
1: Η Ευγενία Σαμαρά φόρεσε τον μπικίνι της και έκανε βουτιά στον Ατλαντικό.
0: Αφού ήταν με την τέτοια, δεν ήταν εκδρομή.
1: Εκεί, στη Λισαβόνα.
0: Στη Λισαβόνα, κάτσε λίγο. Το θυμάσαι αυτό που το λέγαμε?
2: Ναι, καλέ. Εννοείται. Πήγαν στη Λισαβόνα και είπα όχι, γιατί δεν πήγατε Πόρτο, είναι πιο ωραία.
0: Α, ναι, γιατί είχε πει κάτι και εσύ, γι' αυτό το θυμάσαι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε Mad House. Με Starry. Παιδιά, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Like a Prayer, τώρα στο Zoo.

0: Έτσι είναι, Μαργαρίτη.
1: Κοπέλα μου, δεν σε μόνη σου νευριάζει. Κάθομαι, κοιτάω το κινητό μου και ξαφνικά αρχίζει κάνει ένα παραλήρημα. Ξέρετε μου, τη σπάει εμένα.
2: Α, αλήθεια. Εγώ νόμιζα ότι μιλούσα.
1: Ποιο τη μιλήσει, παιδί μου. Χάζεψε.
2: Νευριασμένη και δεν
1: σου ούτε καν. Τα ποδαράκια μου εδώ κοιτάω τα δικά μου. Ξέρετε μου, τη σπάει εμένα, Μαργαρίτη.
0: Αφού είχαμε συζήτηση, ρε.
1: Συζήτηση είχαμε στο προηγούμενο, μην μπερδεύεσαι. Τι έχουμε τώρα?
0: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος για να βγαίνετε στην παραλία κουκλάκια ζωγραφιστά, αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
2: Απλώς έλα να είσαι ο άντρας που χρειάζομαι.
1: Ο άντρας που χρειάζομαι.
2: Πες μου ότι έχεις κάτι να δώσεις, το θέλω. Μου αρέσει κάπως όταν με λες υπέροχη. Όποιο και αν είναι το είδος της ομιλίας, έλα τότε. Τι ομιλία, τι λέει. Πρέπει να ξέρω ότι είσαι προορισμένος να είσαι ο άντρας που χρειάζομαι.
1: Ο άντρας που χρειάζομαι.
2: Μίλα μου, μίλα μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε? 2-3-10-2-32-9-0-8. 2-3-10-2-32-9-08. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος μπορεί να γίνει δικό σας. Να το διεκδικήσετε, αρκεί να μας πείτε τον τίτλο. Τον τίτλο θέλουμε του τραγουδιού «Άντρας που χρειάζομαι», για να κάνετε δική σας την γυαλούρα την ωραία, έτσι και να είστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου?
3: Κωνσταντίνος ονομάζομαι.
1: Κωνσταντίνε, έχουμε ξαναπαίξει τώρα στα κοντά?
3: Παίξαμε, ναι.
1: Δεν κατάλαβα εγώ, Κωνσταντίνο, όμως τώρα. Δεν γίνεται να παίξετε κανένα. Μην το πει! Να παίξετε κανένα άλλο, Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ. Κανένα άλλο θα κερδίσει. Γεια σα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γλυκιά μου, το όνομά σου?
4: Είμαι η Ζωή.
1: Γεια σου, Ζωή. Τι κάνει, πώ είσαι, πώ τα περνά?
4: Είμαι πολύ καλά. Εσύ?
1: Μπράβο. Καλά είμαστε κι εμεί. Από ποια περιοχή μα τηλεφωνεί?
4: Είμαι Πολύχνη.
1: Πολύχνη, τα αφήνω πάνω σου, Βασίλη.
2: Ξερετική πολύχνη, εκεί με το τρίγωνο, τα κάστρα.
1: Μαγαζιά που έχουν, έχουν μαγαζιά που,
2: και τα μετέωρα.
1: Το γνωστό αυτό που κάνει και το σάντουιτς με το...
2: Τους φίνικες, τις πισίνες, τα συντριβάνια.
4: Κάνει, ναι, πολύ καλό φαγητό.
1: Κάνει, παιδιά, άλλο ήθελα να πω, κάνει ένα πολύ ωραίο σάντουιτς με σκοταριά, με τέτοιο.
0: Έλεος,
2: κοκορέτσια.
1: Κοκορέτσι. Λοιπόν, Ζωή μου, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
4: Είναι το Man I Need.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έτσι είναι. Αυτό ακριβώς. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά έγινε δικό σου, Ζωή.
4: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Ζωή.
0: Όρθι.
1: Που ακούς Ζωή 90 ακόμα. Μπορείς να συμμετέχεις κανονικά και να μην κοροϊδεύεις?
0: Δεν κοροϊδεύσα. Τι κοροϊδεύσα?
1: Μπορείς. Έστω για λίγο να δουλέψεις μια φορά στη ζωή. Σωστά.
0: Τι κοροϊδεύσα, ρε.
1: Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Αν θυμηθεί η Κατερίνα και δεν πιάσει το ομαδικό με τις φίλες της, θα πάρει τα στοιχεία σου, Ζωή.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η...
7: Ξημέρωμα.
6: Με τη λέξη... προσωποποιημένος.
8: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο απρόσωπο. Πώς την είπες?
7: Προσωποποιημένος. Είμαι
8: τόσο προσωποποιημένος.
6: Τι είσαι?
8: Που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
6: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να.
8: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
6: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
10: Ξύπνα, ξύπνα.
6: Τι?
10: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
10: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
12: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
13: Feel the sea. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
2: Μασούτης. Οικονομία.

0: Έφτασε η ώρα για την γκρινιά. Σκεφτόμουν πάρα πολύ γιατί να γκρινιάξω σήμερα και θέλω να γκρινιάξω για αυτούς τους ανθρώπους που όταν έρχεται το καλοκαίρι αρχίζουν και λένε πώς θα την παλέψουμε με τη ζέστη, ενώ κάθονται μέσα σε γραφεία με air condition, μιλάνε στα ομαδικά τους στα κινητά και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Να το πει ένας άνθρωπος που είναι έξω στο λιοπύρι όλη μέρα, που σκάβει εδώ στα έργα, που τους βλέπω τους ανθρώπους και είναι και μέσα στο χαμόγελο, βρε, συνέχεια χαιρετάνε στον περιφερειακό, ένας άνθρωπος που είναι ψήνει έξω και στα κομμωτήρια με τα πιστοσαλάκια να σκάνε. Όχι ένας που έρχεται με άσπρο λουλουδά το παντελόνι στη δουλειά, κάθεται κάτω από το air condition και μιλάει στο ομαδικό με τις φίλες του.
1: Κοίταξε, εντάξει, γενικά μιλάμε, ρε παιδί.
0: Γενικά, δεν φωτογραφίζω κάποιον.
1: Όχι, όχι, όχι, αλλά και αυτό το άτομο το καλοκαίρι τρώει πίξιμο. Είναι...
0: Εντάξει, τον Αύγουστο.
2: Να μην ανοίξω
0: Αύγουστο,
2: το στόμα μου.
0: Τον Αύγουστο.
2: Να μην ανοίξω, τώρα αλλά το... θα συμφωνήσω.
0: Λοιπόν.
2: Αυτά τα άτομα που κάθονται μέσα στο γραφείο τους, ναι, με το air condition, δεν έχουν το δικαίωμα να λένε ότι σκάνε τη ζέστη.
0: Α, έτσι, μπράβο. Έτσι, να συμφωνούμε τουλάχιστον. Να λέμε την αλήθεια, έτσι. Συμφωνώ. Γιατί μετά το ακούει κάποιος που είναι έξω και δουλεύει. Και σου λέει τώρα κάθεσαι εκεί πέρα, κάθεσαι. Σε παρακαλώ, δηλαδή.
2: Παιδιά, ειδικά αυτοί που ασχολούνται με οικοδομές, με σκεπές, με πόπο Παναγία μου.
0: Παιδιά, εγώ σήμερα τώρα να είναι, ναι, περίπου το ίδιο με αυτό που λέμε. Βγαίνοντας, συναντάω την Τούλα και την Αναστασία που δουλεύουν πάνω.
2: Ναι.
0: Στα γραφεία κάθονται. Και βλέπω την Τούλα κρατάει ένα ζευγάρι παντόφλες πιο, με λίγο πιο ύψος.
2: Α, okay.
0: Και λέω εσύ, τι είναι αυτά. Με λέει τώρα, επειδή πολλές, ναι, ώρες πάνω, παίρνω, λέει, τις πιο χαμηλές. Συγγνώμη.
2: Τι λέει.
0: Στο γραφείο δεν κάθεστε.
2: Τι λέει.
0: Πω, πολύ ωραία, παιδί μου, άμα είσαι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Είναι το Hit My Heart και παίζει στο Zoo 90,8.

0: το βιντεάκι με έναν που είναι στο αραβικό, ξέρω εγώ, X-Factor, δεν ξέρω και εγώ που είναι, που γελάει και τον πιάνει σπαστικό. Δεν το έχετε δει? Όχι. Έλα ρε παιδιά, το πιο αστείο βιντεάκι.
1: Δεν μας έστειλες, μόνο τα άλλα τα περίεργα μας στέλνεις.
0: Παιδιά, είναι παλιό αυτό, είναι πολύ παλιό.
2: Τελείωσες. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, το Εξαλέν το ξέρουμε όλοι.
1: Βεβαίως.
2: Έτσι, είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Εγώ όμως θέλω να μοιραστώ τώρα κάτι μαζί σας που ανακάλυψα πρόσφατα. Με έχει σώσει, διότι έχω κάτι θεματάκια με πλάκα όλη τη.
0: Μ' αρέσει που λέει να πούμε κάτι και πάντα τελευταία στιγμή ρε, τέλος πάντων.
2: Εγώ φταίω τώρα.
0: Λοιπόν,
2: άκου λίγο τώρα. Έχω τα θεματάκια μου με πλάκα, κολίτιδα και τεριδόνα. Πήγα στον οδοντίατρο και στον στο γιατρό μου και μου είπαν, παιδιά, ότι με το γνωστό διάλειμμα Εξαλέν μπορώ να τα λύσω και για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Και ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο?
0: Για πες.
2: Συγγνώμη, ότι δεν χρωματίζει τα δόντια. Αυτό είναι το καλύτερο, παιδιά. Δοκιμάστε Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Με τη σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του
0: φαρμακοποιού.
2: Μπράβο.
0: Και ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια που λένε τα πιο σκληρά πράγματα χωρίς φίλτρο. Είναι ο κριός, λέει, ότι σκέφτεται τη στιγμή που το σκέφτεται, δεν προλαβαίνει να το φιλτράρει. Είναι ο σκορπιός, ο οποίος είναι καυστικός και πολύ άμεσος και πάει κατευθείαν στο σημείο που πονάει. Mm-hmm. Και είναι και το ξώτης, ειλικρινής μέχρι το κόκαλο, θα πει την αλήθεια όπως τη βλέπει, ακόμη και αν δεν είναι ευγενική.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεν μας είχες μέσα σήμερα. Πάμε σε break για να σου πω γιατί γελάω.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και υδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
8: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
7: έως 200 ευρώ μετρητά.
8: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
9: Zoo Radio 3. Top 5.

Νούμερο 1. Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο.
2: Παιδιά, ψηθείτε να κάνουμε κι εμείς κάτι τέτοιο.
1: Τι είναι αυτό?
2: Κάτι ψήνεται. Να πηγαίνει ο ένας στο σπίτι του άλλου ή να μας μαγειρεύει. Για παράδειγμα, Μαργαρίτη
1: Δευτέρα, Βασίλη τώρα.
3: Τι να τη βγάλει τώρα.
1: Σέφω όλη τη βδομάδα να σε φέρνω από τον κύριο να φας κιόλας. Άιντε από εκεί.
3: Επειδή παίρνει τα κρέατα εκεί κοψοχρονιά, να πούμε, επειδή παίρνει πολλές παραγγελίες, λέει ότι. Άντε με τώρα.
2: Γιατί? Να δούμε ποιος είναι ο πιο καλός οικοδεσπότης.
1: Δεν θέλω να είμαι καλός οικοδεσπότης. Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα.
3: Έχουμε viral τραγούδι.
2: Θα του βάλουμε βασικά και νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε το υπέροχο διπλό εισιτήριο από Οντεόν.
1: Τι βίσμα είχε. Τι βίσμα είχε.
3: Έλα, τι.
2: Φίβερ Dream. Την αξία μου.
3: Τι βίσμα έχει που μένει ακόμα.
1: Και παραμένει, ναι.
3: Άντε το τι είχε μπει κατά λάθος.
1: Τώρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, υπέροχη Ριάννα και Κάλβιν Χάρις από το παρελθόν με We Found Love στο Zoo 90,8.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, η ζωή είναι μια περιπέτεια για εσάς, καθώς είστε ιδιαίτερα περίεργοι, ενστικτόδεις και ανοιχτοί να μαθαίνετε από τις εμπειρίες σας. Mm. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δώστε μεγάλη προσοχή. Στον αλήπιο, στην αλήπια, στον θεράπων, σε αυτούς.
2: Γιορτάζει και η θεράποντας εδώ στην Τουμπά.
1: Θεράπων είναι με αστεράκι, άρα πάει να πει ότι γιορτάζει και άλλη μέρα. Δηλαδή μερικοί γιορτάζουν σήμερα, μερικοί του Αγίου Θεράποντα.
2: Τους θεράποντες έχουν και δύο γιορτές. Zoo.gr, έχουμε τις εφαρμογές, έχουμε εννοείται και τα social, βρείτε μας παντού Facebook, Instagram και TikTok. Και έχουμε και το Viber 6931-908-908.
0: Μάλιστα.
1: Και ήρθε η ώρα να σας πω άχρηστες πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει. Στην Ιαπωνία, παιδιά, υπάρχουν καφέ όπου οι υπάλληλοι σε αγνοούν επίτηδες, γιατί αρκετοί άνθρωποι το θεωρούν χαλαρωτικό και ξεκούραστο. Άντε, πείτε τώρα.
2: Να μην αγνοεί. Να δει κανένας ο Δημητρόφης στο μαγαζί και να τον αγνοείς.
0: Και να δει τα δολάρια, τρέχοντας θα πάει.
1: Και επίσης, ένα μυρμπίγκι μπορεί να σηκώσει έως και 50 φορές το βάρος του σώματός.
0: Παραπάνω από 50, νομίζω. Νομίζω 100 είναι.
1: 100. 50 βρήκα εγώ. Αν ένα άνθρωπο.
0: Κουβάλανε κάτι ψύχες από ψωμιά τεράστιες.
1: Ναι.
0: Προχωράνε.
1: Τέλος πάντων, λέει, αν ένα άνθρωπο είχε αντίστοιχη δύναμη, θα μπορούσε να σηκώσει ολόκληρο φορτηγό. Αυτά.
0: Ωραία. Το βρήκες.
2: Τα μυρμήγκια, περιμένετε.
0: Το τσάτρο, τα κατευθείαν.
2: Αυτό, ναι. Μυρμήγκια.
0: Μέρμηγκα.
1: Τζιτζίκα και μέρμηγκα.
0: Μέρμηγκα, μέρμηγκα.
2: 10 έως 50 φορές.
0: Άρα έχεις δίκιο.
2: Α, περίμενε. Όχι, ορισμένα λέει έως και 100, άρα όλοι έχετε δίκιο.
1: Μήπως τα μεγάλα τα μυρμήγκια, τα κόκκινα.
0: Μυρμικοφάκι.
1: Τους λέγαμε τουρκομέρμηγκες.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.

0: Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ. Είναι το Μέση. Εδώ στο Zoo 90,8. Λόλα Γιάνγκ. Λοιπόν, τώρα έχουμε κίνηση.
1: Όχι πολύ. Mm-hmm. Καλά είμαστε.
0: Εντάξει, μια χαρά, έτσι θα παραμείνουμε για να φύγουμε και εμείς να πάμε σπίτια μας κάποια στιγμή. Κατερίνα.
2: Ο μήνας έχει 27. Σας θέλω στις 31 να βγείτε έξω, να πάτε σε ένα σκοτεινό μέρος, γιατί θα εμφανιστεί το σπάνιο μπλε φεγγάρι και θα φωτίσει τον ουρανό.
0: Blue Moon.
2: Ναι, η Πανσέλινος του Μαΐου θα χαρίσει ένα σπάνιο φαινόμενο γνωστό ως μπλε φεγγάρι. Θα εμφανιστεί δεύτερη Πανσέλινος του ίδιου μήνα, κάτι που συμβαίνει μόνο κάθε 2-3 χρόνια.
0: Τι λες, ανά τόσα χρόνια, ε!
2: Ναι, και λέει ότι παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα αποκτήσει μπλε χρώμα.
0: Φωνικός θερμικός θόλος, λέει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό?
2: Ρε Μαρκαρίτη, λέω έρχεται το
0: Κάτσε, παιδί μου, εδώ πέρα λέει φωνικός τέτοιο, θα πεθάνουμε, μπλε Πανσέλινο.
2: Τι να κάνουμε,
0: δείτε Χατζηνικολάου το βράδυ, να δούμε τι θα γίνει.
2: Το φαινόμενο θα είναι ορατό με γυμνό μάτι και αναμένεται να εντυπωσιάσει τους λάτρες του νυχτερινού ουρανού.
1: Ξέρεις, οπότε διαβάζουμε τέτοια άρθρα και τα βλέπουμε. Όχι, δεν είναι ότι βαριέμαι. Προσπαθώ κάποιες φορές να δω. Mm. Δεν έχω καταφέρει ποτέ να δω φαινόμενο.
0: Εγώ είχα δει το πότε ήταν η έκλειψη, πέρσι. Mm. Επειδή ήμουν ψηλά, είχα πάει πολύ ψηλά, την είδα και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Okay.
0: Αλλά τώρα τα μπλε και τα κόκκινα
1: κάτι,
0: και τα κίτρινα φεγγάρια.
1: Κάτι τα αστέρια, κάτι αυτό. Τίποτα δεν φαίνεται.
2: Αχ, βέβαια, και το ροζ είναι ωραίο.
0: Το πιο πιθανό να δεις εξωγήινους. Έχουμε εδώ απέναντι την άλλη. Παρά...
1: το alien έχουμε.
2: Τελικά έχουμε μάθει. Μπορεί να αναπαραχθούν άνθρωποι με εξωγήινους.
0: Αυτό θα μας το πεις εσύ. Αν κρίνουμε τους πρώην σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, τι ωραίο ρεμίξ, υπέροχο, καλοκαιρινό. Τι έχουμε τώρα?
1: Ήρθε η ώρα να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε ακούτε παρακαλώ προσεκτικά και τηλεφωνείτε κατευθείαν στο 2310-232-908. Τώρα αυτό το τίτλο το ξέρουν όμως.
2: Όχι. Τι μας νοιάζει.
0: Πέστε ρε παιδί μου και...
2: Όποιος το ξέρει θα κερδίσει.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα φίλε μου, το όνομά σου?
3: Καλησπέρα, Λεωνίδας.
0: Γεια σου ρε Λεωνίδα, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Επιστρέφω από τη δουλειά, γυρίζω σπίτι.
0: Άρε Λεωνίδα, μια χαρά. Και εμείς όπου να είναι τελειώνουμε, να πάμε και εμείς στα σπίτια μας, μας κούρασε σήμερα. Όχι δουλειά, η Κατερίνα.
1: Άντε πάλι εγώ, γιατί.
0: Λοιπόν, Λεωνίδα, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Είναι το ιταλικό της φετινής Eurovision.
0: Το δίνουμε.
3: Τώρα
0: το...
3: ο τίτλος...
0: Τι το, και εγώ που το βλέπω... Βρε, και εγώ που το βλέπω δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα, άσε με εδώ πέρα. Per sempre legati per la vita senza te. Είναι το per sempre, έτσι λέγεται. Per sempre sì.
3: Τέλεια.
0: Εσύ Salda Vinci το όνομα. Ποιο είναι το όνομα, ποιο είναι το τραγούδι?
2: Salda Vinci είναι το όνομα. Και το per sempre sì είναι το.
0: Salda Vinci είναι το όνομα.
3: Τέλεια.
0: Και per sempre είναι το τραγούδι, να ξέρεις, έτσι.
2: Salda Vinci.
3: Per sempre, τέλεια. Ωραία.
0: Λοιπόν, φίλε Λεωνίδα, διπλά εισιτήρια Οντεόν, να δεις όποια ταινία γουστάρεις, φίλε μου, εσύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι!
0: Που ακούς ζου 90,8. Λεωνίδα, σε παρακαλώ πολύ, μείνε στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε break.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
5: Crew in the morning. Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
6: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Ναι. Αμαλία όμως, ναι, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
5: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.
7: Ένα νερό κρύο, νερό.
5: Αυτό είχε. Έκανε αίσθηση εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
6: Αλίμονο.
5: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε και το διασκέπασε το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
6: ό,τι μπορεί, καρύβε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αφάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Novivers ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2,

0: μου.
1: Σου έχει τύχει ποτέ, Καταρίνα, να περιμένεις και να αναρωτιέσαι πότε επιτέλους θα έρθει?
2: Το delivery, άσε μην το συζητάς. Μου λέει ότι θα έρθει σε 20 λεπτά και τελικά περιμένω ώρες ατελείωτες.
1: Εντάξει, εγώ τώρα σου μιλάω για οπτικίνα, έτσι.
2: Α, καλά, και δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet.
1: Α, για πες.
2: Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr.
1: Πάρα πολύ. Έχουμε μία μίγα εδώ μέσα.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Φίλε, ναι, ναι.
1: Να με φάει, δεν θα γορτάσει.
2: Δώσε λίγο. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν έχω κάτι σήμερα γιατί ξέρετε.
0: Τι! Χθες η Φουρέιρα παρουσίασε μαγιό και δεν έχεις κάτι σήμερα.
1: Πού το είδες το μαγιό της Φουρέιρας?
0: Τι που το είδα, χαμός έγινε.
1: Πού έγινε χαμός? Συγγνώμη, αλλά ούτε
0: βράδυ. Ήταν και η φίλη σου, η Μαρία, η Αντωνά.
1: Α, τη Φουρέιρα ήταν αυτό χθες. Τη Φουρέιρα.
2: Ξεσδί, ο Μαργαρίτης ασχολείται μόνο με Αθηνά Οικονομάκου.
1: Όχι,
2: ρε παιδιά,
1: εχθές το βράδυ είχα δουλειά, σε έστελνα και σένα.
2: Δουλειά είναι αυτή, παρουσίασε το ρεπορτάζ σου στην εκπομπή.
1: Η Μαρία τον
2: δεν
1: έδωσε...
2: μπορείς να το παρουσιάσεις το ρεπορτάζ σου.
1: Η Μαρία τον έδωσε συνέντευξη και στην Καινούργιο Σήμερα, το οποίο εγώ δεν το είδα, δεν με ενημέρωσε και είδα ξαφνικά να παίζει στα site. Είπε, λέει, πολύ ωραία πράγματα για την σχέση με τον Γιώργο. Τι μίγα είναι?
0: Αυτή η Κολόμια.
1: Παιδιά, πολύ κακιά μίγα. Δες την τώρα. Αυτήν πρέπει να την έφερε η Κατερίνα.
2: Έλα, Μαργαρίτη, γέμισε λίγο το χρόνο για να, επειδή δεν έφερες θέμα.
1: Turn the lights off.

0: Αυτό γίνεται επειδή δεν προσέχεις, καταλαβαίνεις.
1: Πώς δεν προσέχω, μια χαρά έχω τα αυτιά μου και τα μάτια μου 14.
0: Σε έλεγα τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν, τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Παρέα μας και η Nova, φυσικά, μέχρι και αυτό εδώ το λεπτό, που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Προσέξτε, παιδιά, χωρίς οπτική ίνα. Βεβαίως, καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν.
1: Τι.
0: Φεύγουμε.
2: Πού πάμε?
0: Σπίτια μας.
1: Παίζεται.
0: Εσύ που θα πας, θα βγεις?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να βγω καμιά βόλτα, ναι. Mm-hmm.
0: Να κάνω, θα κάνεις. Ωραία μέρα έχει.
1: Ναι, έχει ζέστη. Τώρα το σπίτι δεν.
2: Να σου προτείνω ένα ωραίο μέρος.
1: Ναι.
2: Πλατεία Αριστοτέλους.
1: Έλα,
2: να δεις. Κάνα μαγαζί που έχει εκεί, γιατί δεν έχεις ιδέα. Τύπησα. Κυκλοφορεί εδώ στην πόλη 100 χρόνια και δεν ξέρει τα μαγαζιά της Αριστοτέλους.
0: Α, εδώ πέρασε κάτι, εδώ πέρα με την άλλη δεν πηγαίνει. Ήταν κοκτέιλ, δυο τους ήταν μετάλλα μεσημέρι με στον ήλιο. Πήγαμε μια φορά, σκάσαμε.
2: Ξέρω αν πηγαίνει με τη Ματούλα να σπροβάλλεται για πίτσες.
1: Ρε παιδιά, όχι, δεν βγαίνω πλατεία Αριστοτέλους απλά. Πάω στα πιο ψαγμένα.
0: Παιδιά, ξέρετε κάτι, δεν με νοιάζει τι θα κάνει η Κατέρινα σήμερα το βράδυ. Τυπικά ρώτησα. Α, έρχεται ο Πέτρος Σοβιανίδης αμέσως τώρα.
2: Έχει σίγουρα. Ακούμε λίγο για το.
0: Τι θα κάνει, Βασίλη μου, για πε.
2: Τίποτα, σπίτι. Θα πάμε σπίτι. Να πάρουμε, πώς το λένε, νούντλες να κάνουμε με σολομό και πέστο.
0: Δεν μ' αρέσει ο σολομός.
2: Δεν σ' αρέσει, mm-hmm. Καθόλου deep.
0: Μ' αρέσει να τον φάω σαν σολομό, να τον πάρω φιλέτο, να τον φάω, ας πούμε. Σε μακαρόνια, σε νούντλες, okay. Σε τέτοια δεν τον βρω καθόλου. Πες μου.
1: Εσύ θα πας για κανένα τρέξιμο να σε κυνηγήσουν τίποτα σκυλιά.
0: Τα σκυλιά. Θα πάω από άλλο δρόμο σήμερα. Εγώ, παιδιά, έλεγα να φάω μια σαλάτα υγιεινά, τώρα με λέει θα κάνω γαριδο μακαρονάδα αναγκαστικά.
1: Τι γαρίδα μακαρονάδα.
0: Θα πρέπει να τη φάω.
2: Τι, σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι. Στο φέρει και καπέλο.
0: Και πήρε και λίγο, λέει, τέτοιο μέσα να ρίξει. Πώς το λένε, καβουρόψυχα.
1: Ανάμεσα.
2: Σουρίμι.
0: Σουρίμι.
1: Ποντικοφάρμακα. Γλιτώθηκα ημέρα.
0: Σοφιανίδης έρχεται αμέσως τώρα για το επόμενο 2ωρο. Το βράδυ κλείνει και σήμερα υπέροχα με το κορίτσι μας την Έλενα Τυρόκα. Και αύριο το πρωί τι έχουμε.
2: Το καλύτερο πρωινό της πόλης. Bill Nuggets and the Boss Crew in the morning μαζί με.
1: Τι.
0: Ωραία.
1: Α!
0: Δεν.
2: Δεν έχω πίσω λίγο, αγχώσου!
1: Κοιτούσα τη μύγα, έτοιμη να μπει στο στόμα σου είναι. Πρόσεχε.
0: Πες.
1: Μαζί με την Άνση Βλάχου και το Θοδωρή Σκάτ.
0: Πάρα πολύ ωραία, φεύγουμε, Παναγιά μου!

0: Digital Food.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
13: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο στο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
16: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
17: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μύλτος.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
20: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
21: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
0: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
22: Lucky.
8: Τάκι.
22: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
22: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
23: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
23: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
23: Και σε λένε Τάκη.
24: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
25: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran,

0: και τώρα στον Ζου 90,8 ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Τι ωραίο και ηλιόλουστο απόγευμα Τετάρτης είναι αυτό. Γεια σε όλους, γεια σου όμορφη Θεσσαλονίκη μου. Εδώ είμαστε Ζου 90,8, We Play The Hits. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω ποιο ρεκόρ ξεπέρασε ο Drake στο Hot 100. Επίσης, ποια είναι η νέα συνεργασία έκπληξη του Bad Bunny. Και 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Τώρα όμως σας σερβίρω τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση στο Hit List. Στο νούμερο 10 θα ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. The Hit List.

νούμερο 6 για την Raven Linnae με το Love Me Not εδώ στο Hit List των Zoo 90,8. Καλησπέρα σε όλους. Ελάτε να τα πούμε στο Viber. Περιμένω τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε ζέστη και η Πέμπτη μας αύριο θα είναι ζεστή. Θα φτάσει τους 33 βαθμούς, αλλά το βράδυ, μαντέψτε, θα βρέξει πάλι. Πάμε να αλλάξουμε τώρα. Πάμε στο νούμερο 5 που θα ακούσουμε Ντάρα και Μπαγκαράγκα. Η νικήτρια της φετινής Eurovision ανέβασε πριν από λίγες ώρες στα κοινωνικά της δίκτυα ότι το τραγούδι κατάφερε να πάει στο νούμερο 90 του Billboard Global 200. Τεράστια επιτυχία κι αυτή.

0: Ήταν τον Dracula στο νούμερο 2 του hit list εδώ στον Zoo 90,8 και σας έχω πάρα πολύ καλά νέα, καθώς έφτασε επιτέλους η 3 cents Paloma season και τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν δίνουμε ραντεβού 28 Μαΐου στο Αφέσο με Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος, 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί Paloma. Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Πάμε τώρα και στο νούμερο 1, θα ακούσουμε Bad Bunny και Nueva Yol. Έκανε το ντεμπούτο του το τραγούδι στο νούμερο 11 του παγκόσμιου Spotify chart με 3,36 εκατομμύρια streams. Αργότερα έφτασε στο νούμερο 27 του Hot 100 και ανέβηκε στο νούμερο 3 του Billboard Hot Latin Songs chart.
1: Νούμερο 1.
2: Nueva Yol.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Σημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν.

7 και 35 δείχνει το ρολόι μου. Επιστρέψαμε. Αυτό είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στη Γεωργία και στον Τάσο που στείλαν μηνύματα στο Viber. Λοιπόν, λίγη κίνηση βλέπω στην Νικόπολη, στον εσωτερικό περιφερειακό, στη Μίκη Θεοδωράκη, στην παραλία εκεί στο Λευκό Πύργο. Επίσης στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Φύγαμε τώρα να απολαύσουμε Forever Young από David Guetta, Alphaville και Ava Max εδώ στον Ζου.

πόσο αγαπάμε Harry Styles και πόσο μας αρέσει το American Girls. Εδώ στον Zoo 90,8 μόλις το ακούσαμε και έχω να σας πω πως σήμερα έχουμε 27 Μαΐου και ο Μάιος λοιπόν είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσετε λοιπόν τα 3 cents Intense Party στα πιο hot bars. 28 Μαΐου στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος. 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο Intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, στον Drake θα σας πάω τώρα, ο οποίος διανύει μία από τις πιο θριαμβευτικές εβδομάδες του στο Billboard Hot 100. Το τραγούδι του Giannis STFU έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του chart και αυτό σηματοδοτεί την 14η φορά που ο Drake βρίσκεται στην κορυφή του Hot 100 στην καριέρα του, ξεπερνώντας μάλιστα τον Michael Jackson σε αριθμό νούμερο 1 τραγουδιών μεταξύ των solo αδρών. Benson Boone έρχεται τώρα με Beautiful Things και επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan εδώ στον Zoo.

0: things that I've got.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζω 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Είχε μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο το περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
13: Και τώρα

0: Zoo 90,8. Ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έτσι ακριβώς. Να είμαστε και πάλι εδώ. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Zoo Fun. Λοιπόν, έχουμε good vibes, έχουμε καλή διάθεση και φυσικά έχουμε και πολλά ακόμα να πούμε. Σε λίγο θα σας πω ποια είναι η νέα συνεργασία έκπληξη του Bad Bunny. 8.30 ώρα σας φέρνω Track of the Day με αγαπημένη Βρετανίδα καλλιτέχνηδα. Και επίσης τι άλλο έχουμε. Θέλετε επιτυχίες? Σας φέρνω και επιτυχίες. Τώρα λοιπόν έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία με The Second Voice και Let Me Be εδώ στον Zoo.

Τι κορυφαίο remix είναι αυτό. Ήταν το Blue Jeans από Lana Del Rey εδώ στον Zoo 90,8 και σας έχω καλά νέα καθώς έφτασε επιτέλους η 3 Cents Paloma Season. Τα πιο intense 3 Cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν δίνουμε ραντεβού 28 Μαΐου στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος, 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωερές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, σας έχω εξαιρετικά νέα τώρα για τον Bad Bunny, ο οποίος θα είναι στο Toy Story 5, όπου ο Πουερτορικανός Star θα δώσει τη φωνή του σε ένα παιχνίδι πίτσα το οποίο φοράει γυαλιά ηλίου. Όλο αυτό πάντως πιστεύω ότι είναι καρμικό.

ιστορικό, καθώς ο Bad Bunny από μικρός, να σας πω, πως αγαπούσε τη συγκεκριμένη σειρά ταινιών και τώρα κοιτάξτε που θα γίνει και αυτός ουσιαστικά ένας χαρακτήρας. Αν αυτό δεν είναι dream come true, τότε τι είναι, για πείτε μου λίγο.

0: Ήταν η υπέροχη Ζέινα με το Ζανάντο εδώ στον Ζου 90,8. Και στο Track of the Day σήμερα σας φέρνω την πρόσφατη κυκλοφορία της Lola Young. Η Βρετανίδα γενιάζει επίσημα ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της με την κυκλοφορία του τραγουδιού From Down Here. Η ίδια μάλιστα η Lola Young σχολίασε για αυτό το τραγούδι. Την επομένη των βραβείων Grammy με χτύπησε ένα κύμα έμπνευσης. Οπότε μπήκα στο στούντιο με τον απίστευτο James Blake και φτιάξαμε αυτό το τραγούδι. Ξαναγράφω το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μου, γιατί έτσι κι αλλιώς το παλιό θα ήταν ένα πολύ βαρετό βιβλίο. Πάμε να τα ακούσουμε. Lola Young και From Down Here παίζει τώρα στον Zoo.
1: Track of the day. Track

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Yeah. Αμαλία όμως, yeah, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.
3: Ένα.

0: Εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ, βέβαια, στο.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα, με τι σκέψη πήγε για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

Πόσο όμορφα χρώματα έχει ο ουρανός αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, ζω 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες και κάπως έτσι αγναντεύοντας πέρασε η ώρα και σήμερα. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω, κάθε πρωί 7 με 11 ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew in the morning και δύο φορές 8 και 20 και 10 και 20 παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά.

0: Πόσο υπέροχο! Αυτό ήταν ο Ed Sheeran με το Azizam εδώ στον Zoo 90,8 και θα σας κάνω και ένα kind reminder ότι επιτέλους έχει φτάσει η 3 cents Paloma Season και τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Λοιπόν, 28 Μαΐου δίνουμε ραντεβού στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος και 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, Πέτρος Σοφιανίδης φεύγει, Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12, οπότε δεν πάτε πουθενά. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Radio, στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια της Ιταλίας. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye. Zoo.
1: Ιταλία, νούμερο 3.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Σταφορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Σταφορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Σταφορόλ, προσφορές Σταφορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Σταφορόλ. Σταφορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8:20 και 10:20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά.

0: 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε Zoo 90,8 και ετοιμαζόμαστε να παίζουμε παρέα τις επιτυχίες. Η ώρα τώρα είναι 9 και έχω καταλήξει ότι είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας. Αυτή ακριβώς τώρα ξεκινάει. Τρεις ώρες θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο. Τετάρτη σήμερα, 27 του μήνα. Και δυνάμωστε την ένταση γιατί ξεκινάμε κατευθείαν με 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και παίζουν στον Zoo.

Καλημέρα, are you now? Και τι ωραία, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ όμορφα εδώ στις 9 και 4. Ζου 90,8 και Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν αυτή η Τετάρτη σήμερα για εσάς. 6931908908. Φυσικά να μας βρείτε και στα social του σταθμού, παπάκι Ζου Radio στο Instagram και Ζου Radio 908 στο TikTok. Σήμερα είναι 27 του Μάη και είναι η Διεθνής ημέρα Marketing. Και αν κάτι δεν ξέρετε για μένα, είναι ότι αυτή είναι η κατεύθυνση που πήρα στις σπουδές μου που τελείωσα οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτά, Teddy Swims τώρα και Mr. Know It All. Πάρα πολύ μου αρέσει και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

The First Time We Met από ο Νταμιάνο Ντέιβιτ και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και ίσως το έχουμε ξαναπεί, αλλά έχετε ακούσει που λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Ακούστε και αυτό. Στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα μας περιμένει και φέτος στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα και να περάσουμε σούπερ με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το μοναδικό της μαντήλι ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας διτροφιά σε αυτή την διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Και για όσους από εσάς θέλουν να μπουν στο μεγάλο πανηγύρι δωρεάν, μοιράζει και διπλές προσκλήσεις. Οπότε μπείτε να διεκδικήσετε στα social της μπύρας Αλφα έως την 1η Ιουνίου. Εμείς συνεχίζουμε τώρα με πάρα πολύ ωραίο Backstreet Boys, συγκρότημα Everybody και παίζει στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Ξημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε στον Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Είναι 9 και 34 και παρέα θα είμαστε φυσικά μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο φέρνω μελωδία. Stumble in the Fate of Ophelia. Τώρα όμως, Olivia Dean και καταπληκτικό Man I Need. Παίζει δυνατά.

Lady Gaga και The Ted Dance εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες λίγο πριν τις 10. Έλενα στην παρέα σας και ελπίζω να μην έχετε νιώσει ότι έχει φτάσει στο πικ ζέστη, γιατί τώρα ξεκινάμε. Η πιο ζεστή ημέρα θα είναι αύριο μέχρι στιγμής, μέχρι και 32 μπορεί να φτάσει το μεσημέρι. Από τους 18 θα ξεκινήσει και θα είναι μια πάρα πολύ ζεστή Πέμπτη. Για που σου ακούω, τα πράγματα είναι καταπληκτικά. Θα πάμε φυσικά για μπάνιο επιτέλους. Θέλω να μου πείτε και εσείς τι θα κάνετε το τριήμερο, γιατί είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν δεν δουλεύετε δηλαδή τη Δευτέρα. Περιμένω μηνύματα στο Viber 6931-908-908 και θα συνεχίσουμε με Blessings. Πάρα πολύ ωραίο, παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
7: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
9: Zoo Radio 3. Top 5.

0: πρωινά. Zoo Radio. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε στον Zoo 90,8. Η ώρα είναι 10 και αυτό είναι το δεύτερο μας 60 λεπτό για σήμερα. Είναι μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη βράδυ, 27 Μαΐου. Zoo Nights μέχρι και τις 12 και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο. Συνεχίζω κατευθείαν με 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και παίζουν στον Zoo.

Lord, hold on. Και το ακούσαμε εδώ. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Στο Zoo Radio, εδώ είμαστε. Παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και σήμερα εσείς θα βάλω και τις πικέ, τις κουβέρτες. Τέλος, φτάνει, αυτό ήτανε. Δεν ξέρω για εσάς αν έχετε. Φυσικά και θα έχετε κατεβάσει τα καλοκαιρινιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, να μου πείτε εδώ πέρα πώς σας βρίσκουν οι πρώτες ζέστες, έτσι, ποιο είναι το mood. 6939-908-908 στο Viber μηνύματα και φυσικά social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908 και έχουμε και εφαρμογή αν θέλετε να κατεβάσετε και να μας ακούτε για iOS και Android Zoo 90.8. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, παίζει στον Zoo.

Φανταστικό ρυθμό έχει αυτό το τραγούδι. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου αυτή την περίοδο. Fever Dream και Alex Warren εδώ στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα λοιπόν στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και με μεγάλη επιφύλαξη θα σας πω την επόμενη είδηση, γιατί δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, αλλά μου φάνηκε τόσο σοκαριστικό. Έχει να κάνει με κατοικίδια και μια κινέζικη, λέει, startup δημιούργησε το Petty Chat, το οποίο είναι ένα κολάρο τεχνητής νοημοσύνης που το βάζει στο ζώο σου και μεταφράζει τα γαυγίσματα, τα νιαουρίσματα και όλα αυτά γενικά σε ολοκληρωμένες ανθρώπινες προτάσεις μέσω εφαρμογής στο κινητό. Και εκτός αυτού, δεν ακούει μόνο τους ήχους, αλλά αναλύει και κινήσεις και μοτίβα κτλ. Των ζώων και τα μεταφράζει και αυτά. Οπότε καταλαβαίνεις σε δευτερόλεπτα τι ακριβώς χρειάζεται το κατοικίδιό σου. Εντάξει, παιδιά, αν γίνει και αυτό πραγματικότητα, δεν ξέρω. Θα το έχουμε πάει σε άλλο level πια. Magnetic από Μπάουσα και παίζει τον Ζου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
1: Boss Crew in the morning. Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
2: Όχι. Εμένα ο δικός μου ζητάει. Ναι. Αμαλία όμως, ναι, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
1: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.
2: Ένα.

0: Εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ, βέβαια, στο.
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα, με τι σκέψη πει για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8. We play the hits.
3: 908. Zoo Radio. Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε Zoo Radio, We Play The Hits, 33 λεπτά μετά τις 10 και φυσικά θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12 για ακόμη ένα βράδυ Τετάρτης. Εγώ είμαι η Έλενα και φέρνω πάρα πολύ ωραία για τη συνέχεια Talk To Me, Taki Taki, Upside Down, τώρα Tate McRae. Sports Car, παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

αγαπημένη Λόλα Γιάνγκ και Μέση εδώ στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και να σας πω ότι βγήκαν τα πρώτα δημοσιεύματα από τον Mel Gibson, ο οποίος αποκάλυψε στη συνέχεια, την συνέχεια του έργου The Passion of the Christ που είχε βγει το 2004. Θα λέγεται The Resurrection of the Christ και τα γυρίσματα που θα χωριστούν σε δύο μέρη έχουν ολοκληρωθεί ήδη. Διήρκησαν, λέει, συνολικά 134 μέρες σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας. Και τώρα, μιας που λέμε για ταινίες, παιδιά, λέγαμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, σας έλεγα για αυτά που έχουν βγει και μου είπε ένας φίλος ότι είδε το Mandalorian και από εκείνον, λέει, είναι όχι. Εγώ τώρα σας το λέω σε περίπτωση που θέλετε να το δείτε ότι είναι έτσι και έτσι, είναι λίγο μέτριο. Αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά, θα μου πείτε από την άλλη. Bruno Mars,

0: πάρουν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα στους βραδινούς μου φίλους. Εδώ είμαστε, αυτός είναι ο Ζου 90,8 και αυτά είναι τα Ζου Nights. Το τρίτο μας 60 λεπτό ξεκινάει, η ώρα είναι 11 ακριβώς και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και φέρνω ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή ή διαφημίσεις. Και θα παίξω στον Ζου.
2: Hi, I'm Zena, and you're

επιτυχίες. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. I've seen the devil dance on set.

φωνή έχει αυτός ο Σόμ, ρε παιδιά. Πραγματικά απίστευτος. Homebreaker, και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και στα νέα της ημέρας να πούμε ότι ο Bad Bunny πολύ πιθανό να χαρίσει τη φωνή του σε ένα κομμάτι πίτσα με γιαγιά Ηλίου για το Toy Story 5 που έρχεται. Και είδα επίσης ότι ο Bad Bunny έκανε συνεργασία με πάρα πολύ γνωστή, από τις πιο γνωστές αλυσίδες ρούχων, fast fashion. Έχετε καταλάβει ποια λέω, φαντάζομαι. Και κάποια κομμάτια από αυτά τα ρούχα είναι πάρα πολύ ωραία από ό,τι είδα. Γενικά ο Μπενίτο κυκλοφορεί πάρα πολύ στα πράγματα και μπράβο του. Alex Warren έρχεται και Ordinary παίζει δυνατά στον Ζου.

πολύ αγαπημένη Ολίβια Ντίν και So Easy που ήταν το τραγούδι του χειμώνα, νομίζω ήταν αυτό. Εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα μαζί σας μέχρι τις 12. Και τι έρχεται και φέτος 5 και 6 Ιουνίου στην πόλη μας και το περιμένουμε πώς και πώς. Το Rizzes Fest 2026 στο θέατρο Γης. Και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Rizzes Fest με το δικό του μοναδικό τρόπο? Η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα φυσικά είναι και χορηγός του φεστιβάλ με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και όποιος θέλει να πάει εκεί δωρεάν, μπαίνει στα social της Αλφα έως 1η-6 και δηλώνει συμμετοχή για την κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Mr. Sex a Beat είναι το επόμενο τραγούδι και παίζει πολύ δυνατά στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Ξημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Hey! We play the hits.
3: Zoo Radio, we play the hits. Και να πω μια καλησπέρα στο Γιώργο, την Κατερίνα, τη Γεωργία και τη Μαρία που είναι μέχρι τώρα εδώ στην παρέα μας και μας ακούνε τα βραδινά τυπάκια. Σε λίγο, Man Child, Show Me Love, Jamaican Bam Bam. Εγώ τώρα είμαι η Έλενα και θα ακούσουμε Dracula στο Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

πάρα πολύ μου αρέσει η Dua Lipa τώρα τελευταία και ήταν το Physical, αλλά εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8 και κάπως έτσι τελείωνε και αυτή η Τετάρτη, μια ζεστή Τετάρτη ήταν, καλοκαιρινή θα πω. Προ-Παρασκευή αύριο και φυσικά ξεκινάει η μέρα εδώ στον Zoo 90,8 στις 7 ακριβώς. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με Bill, Nancy και Skads για 4 ολόκληρες ώρες θα σας κάνουν τέλεια παρέα. Συνεχίζει φυσικά το πρόγραμμα του Zoo μέχρι τις 9 το βράδυ που έρχομαι και πάλι εγώ με τα Zoo Nights για να κλείσουμε και την Πέμπτη μας. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τώρα και σας αφήνω με Harry Styles και πολύ ωραίο American Girls. Καληνύχτα σε όλους, φιλιά πολλά, γεια σας!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Ζου Radio 3. Top 5.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Twisted the

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έρευνα υποστηρίζει ότι ακόμα και να σκέφτεσαι το γυμναστήριο μπορεί να είναι αποτελεσματικό, τόσο αποτελεσματικό όσο το να πηγαίνεις πραγματικά.
3: Φιλενάδα, φαντάσου ότι πέρασε και να γραφτώ και δεν γράφτηκα. Δηλαδή ακόμα καλύτερα.
2: Είσαι σε άλλο επίπεδο.
3: Έχω κάνει γράμμωση πριν πάω.
4: Δύο πλυντήρια. Έτσι είναι δίπλα-δίπλα φιλαράκια. Κάποια στιγμή λέει το ένα: ρε φιλαράκι, λέει, το ξέρεις ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό? Του λέει ο άλλος: ναι ρε φίλε, τι? Στίβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: We play the hits. We play the hits. Super radio. Super radio.
6: If you don't like something,

0: DJ U.
1: Ζου 90,8. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ. Όλες.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: The Bomb.
1: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran,

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Σημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο απρόσωπο. Πώς την είπες?
3: Προσωποποιημένος. Είμαι
4: τόσο προσωποποιημένος.
2: Είσαι.
4: Που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να.
4: Προσωποποιημένος. Είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έρευνα υποστηρίζει ότι ακόμα και να σκέφτεσαι το γυμναστήριο, μπορεί να είναι αποτελεσματικό, τόσο αποτελεσματικό, όσο το να πηγαίνεις πραγματικά.
3: Φιλενάδα, φαντάσου ότι πέρασε και να γραφτώ και δεν γράφτηκα. Δηλαδή ακόμα καλύτερα.
2: Είσαι σε άλλο επίπεδο.
3: Έχω κάνει γράμμωση πριν πάω.
4: Δύο πλυντήρια. Έτσι είναι δίπλα-δίπλα φιλαράκια. Κάποια στιγμή λέει το ένα, ρε φιλαράκι, λέει, το ξέρεις ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό? Του λέει ο άλλος, ναι ρε φίλε, τι, στίβω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeating.